0: συστήση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κρητικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
3: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
1: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
4: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
5: Έλεγανε μου πρόσεχε.
4: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

90,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χουρμάδων που πετούσαν οι Φοινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
8: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
9: 6974-760-708.
8: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
7: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Για την επόμενη ώρα, θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
2: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.

Για κοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
14: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κρητών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης.

0: το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Ορίστε Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε

0: Εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
1: In
0: Alumin.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
7: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
8: 6974-760-708.
7: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
9: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
6: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
10: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
12: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Σκέψη μου πάψε.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
9: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
10: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
17: Στο σπήλιο που σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
16: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
17: Σπήλιο μου το λένε.
16: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
17: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
16: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

0: 4FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

ανοιχτός πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιο ταχύ στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών

0: Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Ελένη, πού να στα λέω? Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
6: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Xedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Xedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
5: Καλά, καλά.
6: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Xedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
7: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: Κρήτη FM. Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποδαμένους. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η DFM σας εύχεται καλό καλοκαίρι. Ραντεβού στην Κρήτη.
1: Μέσα, αγάπη μου, μέσα στα μάτια με τσιτάς. Δε μου τσαναρωτιέμαι.
2: Μέσα στα μάτια με τσιτάς. Δε μου τσαναρωτιέμαι.
3: Γεια σου Μπέρτσι.
1: Ωπα. Δε μου τσαναρωτιέμαι, είναι όνειρό. Και ξυπνητός είμαι και ξεγελιέμαι.
3: Κάμετε ενός, κάμετε ενός λεπτού σιγή. Γιατί περνάει κερά μου.
1: Κάμετε ενός λεπτού σιγή. Γιατί περνάει κερά μου.
4: Γεια σου μωρό Γιώργη.
3: Άντες,
4: γεια σου Μινάκο.
3: Γιατί περνάει κερά μου. Να δω αν έτσι που σε τέ τσιχτή που στην καρδιά
1: μου. Στον έρωτα σε μάθανε τα μάτια μου να κλαίνε.
3: Για στον στόλο. Έρωτα σε μάθανε τα μάτια μου να κλαίνε. Τα μάτια μου, τα μάτια μου, τα μάτια μου να κλαίνε.
1: Κερά μου, κοπελιά μου, κέρα μου και τα χείλη μου τόσα αγαπώ να λένε.

0: χαρές, χίλιες χαρές στην πόρτα μου, ναρθούν θα διαφορήσω.
1: Χίλιες χαρές στην πόρτα μου, ναρθούν θα διαφορήσω.
0: Άντες, αντές ναρθούν, θα διαφορήσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια μαζί σου.
1: Μου φαίνεται πως θα τρεζαθώ, όφου το γιάζεμί μου. Φαίνεται πως θα τρεζαθώ, άμα θα σ' αγαπήσω.
0: Φαίνεται πως θα τρεζαθώ, άμα θα σ' αγαπήσω. Γεια σου, Χιλέα.
1: Μα είναι τσερά μου, μα είναι αργά και δεν μπορώ, έλα να κάνω πίσω.

0: βγει πως αγαπώ και με έχει τρεζαμένο.
1: Ήταν θα βγει πως αγαπώ και με έχει τρεζαμένο.
0: Άντε σε ντες και με έχει τρεζαμένο, αφού αγάπη δίνω σου και αγάπη εγώ δεν παίρνω.
1: Όπα όπα όταν όταν μου πεις πως μ' αγαπάς που μόνο αυτό στερούμε.
0: Όταν μου πεις πως μ' αγαπάς που μόνο αυτό στερούμε. Γεια σου Γιάννη.
1: Άντε σαν τες που μόνο αυτό στερούμε, θα μου έχει δώσει η ζωή αυτό που δεν
0: μπορεί. Μου χωρίζομαι και δεν ρωτάς
2: την αλήτη μου γνώμη.
0: Χωρίζομαι και δεν ρωτάς την αλήτη μου γνώμη.
1: Όπα δε σκέφτηκες, δε σκέφτηκες, δε σκέφτηκες καιρό μου. Δε σκέφτηκες ότι μπορεί
2: να σ' αγαπώ ακόμη.
0: Όφου πως να θαρέψω τσι καρδιάς να σ' αγαπά ακόμη.
1: Μπορώς να θαρέψω τσι καρδιάς να σ' αγαπά ακόμη.
0: Γεια σου μεταξά. Όταν η σκέψη δεν μπορεί, όταν η σκέψη δεν μπορεί να έχει την ίδια
2: γνώμη. Μου ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
1: Ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου. Γεια σας Χιλέα.
0: Όπα μετά το χωρισμό σου θα
2: αναφορμή για να μνησί που το χαμογέλο σου.

0: μετά το χωρισμό σου. Ζω για να μην φανερωθεί ποτέ το φταίξιμό σου.
1: Γεια σου, Πέρτσι.
2: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: πόνοι της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr
11: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων Πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
11: Θέλω να πάψουμε οι λαοί κάθε σφαγή και μάχη.
7: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
12: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
14: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
15: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακλουθάτε!

0: Κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα και ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά ημέρα. Όπα είπα λέω, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όπως καταλαβαίνετε και σήμερα ήρθαμε με θετική σκέψη, καλή διάθεση, χαμόγελο και αισιοδοξία και έχουμε σκοπό να το μεταδώσουμε και σε εσάς. Δεν είμαι μόνος μου εδώ, δίπλα μου ακριβώς είναι ο μικρός Γιαννάκης που αν θέλει μπορεί να σας πει μια καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Όπα και την είπε και ορεξάτα. Ορεξάτα. Απέναντί μου ακριβώς είναι η Δήμητρα, η δική μας Δήμητρα που ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-51-22-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο που κατακτυπά κυριολεκτικά από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο του σταθμού μας. Φίλοι μου αγαπημένοι, εδώ είμαστε, έχουμε σκοπό και σήμερα να κάνουμε παρέα σαν με τις 11. Δεν ακουγόμαστε μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής από τον Κρήτη FM στο 87.5, αλλά και σε ολάκερη την Κρήτη από το Ράδιο Φάρος που εκπέμπει από το Χανιά στους 91.8 και το Ράδιο Μεγαλόνισσος που εκπέμπει από το Ρέθυμνο στους 89.8. Ακουγόμαστε δυνατά και πεντακάθαρα σε όλες τις Κυκλάδες από το Ράδιο Αποσπερίτης που εκπέμπει από τη Σαντορίνη για όλες τις Κυκλάδες. Ακουγόμαστε επίσης δυνατά και πεντακάθαρα από την πλατφόρμα της Deutsche Telekom στη Γερμανία και από το ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και βέβαια από το www.kritefm.com ιντερνετικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Οφείλω λοιπόν να πω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στο Μάνο τον Κατσαρό στα Χανιά, στον Νίκο τον Καλονάκη στο Ρέθυμνο, στο Στάθη τον Αρβανίτη στη Σαντορίνη, στο Δημήτρη τον Κρασανάκη στη Γερμανία και να πω καλό απόγευμα στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια και τα ρολόγια τώρα στο Σίδνεϊ δείχνουν 3 και 17 το απόγευμα. Να πω επίσης την καλημέρα μου στο Μανώλη το Μανουσάκη από τον Μπραχάμι που έχει επικοινωνήσει μαζί μας, τον Χρήστο τον Γεωργόπουλο από το Ρέθυμνο που θα παίξουμε λέει σήμερα στο στοίχημα την Αγγλία και τη Γερμανία. Έτσι είπε ο Χρήστος και μακάρι να πάνε όλα καλά. Επίσης την καλημέρα μας στην παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, στο Μένι Ποτό Ζαφυριάδη, στο Γιώργο τον Ταχμιτζάκη, στο Στέλιο τον Πατάκη στα Χανιά, στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, στην Κάτω Σίμη Βιάνου, στην Ευαγγελία τη Παραδισά που μας εύχεται όλα να πάνε καλά μαζί με τον Ιωακήμ, τον αγαπημένο της σύζυγο. Την καλημέρα μας επίσης στα αγγλικά νερά, στον Κωστή τον Ξημεράκη, στον καλό μας φίλο τον Αστρινό, Ζαχαριουδάκη, να του ευχηθούμε περαστικά. Στον Αντώνη τον Νεονάκη στο Ρέθυμνο, στον Γιώργο τον Βογιατζάκη στην Αγία Παρασκευή, αλλά δεν έχω βάλει το ραντάρ τώρα να δω αν είναι στο μπαλκόνι εκεί με την Κατερίνα του να ακούνε την εκπομπή ή αν είναι μέσα στην κουζίνα και του φτιάχνει καλιτσουνάκια το πρωινό του. Δε γατέω, θα δω και θα πω στην πορεία. Να πούμε την καλημέρα μας στις Μερακλίνες Κοπελιές, στην Κωνσταντίνα μας και στη Μιχαέλα μας που ήταν χθες το βράδυ εδώ και μας χάρισαν δύο υπέροχες ώρες. Καλημέρα λέει στην όμορφη παρέα σας και ιδιαίτερα στο Γιαννάκη. Καλή δύναμη και σήμερα μας λέει η Αρετή η Νεονάκη. Μπορείς να πεις ένα ευχαριστώ στην κυρία Αρετή?
1: Ευχαριστώ Αρετή.
0: Όπα είπα λέω, μπράβο ρε Γιάννη, έτσι σε θέλω. Είπαμε σε αυτό το στυλ με μπότες και καπέλο. Καλημέρα και στον Ανδρέα τον Πιωτογιαννάκη. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις και αυτή την εβδομάδα φίλες και φίλοι, αλλά και όλο το καλοκαίρι θα έχουμε. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ανδρέα τον Πιωτογιαννάκη στο τηλέφωνο 210-61-23-667. Επαναλαμβάνω 210-61-23-667 και ο Ανδρέας αναλαμβάνει υπεύθυνα. Έχει και άδεια catering, γιατί πήγαν να μας κάνουν μερικά κόλπα τώρα εκεί με τους συλλόγους, να μην κάνουμε εκδηλώσεις, πήγανε να καταργήσουν τις εκδηλώσεις, δεν τα καταφέρανε όμως. Ας είναι καλά ο Μανώλης ο Πατεράκης που έβαλε νεμπέτη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μαζί με άλλους πρόεδρους από άλλες ομοσπονδίες εδώ στην Αττική και τελικά τα πήρανε πίσω γιατί θέλανε να έχουμε λέει άδεια να φορούμε άσπρες ποδιές, να φορούμε καπέλα, πως τα λένε αυτά με τους σεφ. Τέλος πάντων ο Ανδρέας ο Πιωτογιαννάκης τα αναλαμβάνει όλα, έχει και άδεια, δεν μπορεί κανείς να πει γιατί. 2-10-61-23-667. Παίρνετε τηλέφωνο τον Ανδρέα. Πόσα σουβλάκια θέτε, πόσο βραστό θέτε, πόσο πιλάφι θέτε να σας κάνει. Όλα τα αναλαμβάνει αυτός. Και η εκδήλωσή σας γίνεται χωρίς να κουραστείτε ιδιαίτερα. Γιατί αλλιώς είναι εδώ που τα λέμε, να κάνει το πιλάφι ένας ειδικός και να ψήσει τα σουβλάκια ένας ειδικός με δικά του κρέατα, εγγυημένα. Ο άνθρωπος είναι γιατρός. Ο άνθρωπος είναι γιατρός. Οπότε τα ξέρει όλα. Επικοινωνήστε λοιπόν εσείς που έχετε να κάνετε την εκδήλωσή σας. Εγώ δεν τα λέω πανηγυράκια, τα λέω εκδηλώσεις. Γιατί είναι εκδηλώσεις που κρατούν ψηλά το πολιτιστικό γίγνεσθε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Χθες είχαμε μια εκδήλωση εκεί στο, από τον Σύλλογο Κριτών Νέας Πεντέλης. Τιμήσανε τη μάχη της Κρήτης. Είχαμε επίσης μια πολύ μεγάλη ποντιακή εκδήλωση στο Κατράκιο Θέατρο. Είχαμε στείλει ανταποκριτή για να δούμε αν έρθει να μας πει πώς πήγε η εκδήλωση. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, πολλά, πάρα πολλά να πούμε. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση που βρήκαν χθες τα λεγόμενά μου. Είπα μερικές αλήθειες, όπως συνήθως λέμε εδώ αλήθειες, για τα πανηγυράκια που μας είπανε ότι είναι οι εκδηλώσεις μας, ότι είναι πανηγυράκια, και κάποιοι υψηλά ιστάμενοι θέλουν να μην πηγαίνουν στα πανηγυράκια αλλά να πηγαίνουν σε άλλες εκδηλώσεις. Είχα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και ευχαριστώ από καρδιάς, ειλικρινά, μην πω ένα-ένα ονομαστικά τι μήνυμα μου έστειλε και τι μου είπε στο τηλέφωνο, γιατί δεν φτάνει η εκπομπή. Το γενικό συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι όταν λες την αλήθεια, σ' αγαπά και ο Θεός και οι ακροατές σου. Ευχαριστώ από καρδιάς. Βέβαια θα πούμε και άλλα σήμερα, γιατί μου λέει η Βούλα, εγώ δεν τα άκουσα χθες, μπορείς να το βάλεις και εσύ. Βέβαια θα το βάλω για να το ξαναβάλω. Όταν λες την αλήθεια, Βούλα μου, μη φοβάσαι τίποτα. Ο Μένιπος ο Ζαφριάδης, ο καλός μας φίλος, μας λέει, ήταν ένας από τους ανταποκριτές μας που είχαν πάει στο Κατράκιο, ότι ήταν και αυτός εκεί ο ψες. Μετά θα μας πει περισσότερα, να τα πούμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Σήμερα είναι Τρίτη 23 Ιούνιου του 2026. Είμαστε στην 26η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 174 μέρες και απομένουν ακόμη 191. Ο ήλιος ευγήκαινε 3 λεπτά μετά τις 6. Είπαμε, ξεκόλλησε τη βελόνα. Έβγαινε συνέχεια 6 και 2. Τώρα έχει πάει 6 και 3. Για να δούμε πόσο καιρό θα μείνει στο 6 και 3. Θα μας αποχαιρετήσει 9 λεπτά πριν τις 9. Το ίδιο ήταν και ο ψες. Η σελήνη είναι 8 ημερών. Στο δαχτυλίδι της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και μόνο αριθμό. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Κυπαρίσι είναι 25 βαθμοί Κελσίου. 24 έχουμε στον Άγιο Νικόλαο, 23 στην Παλιόχωρα, 21 στο Σπύλι, 22 στα Κυριακοσέλια, 19 στο Αυρακόντε, 19 και στον Αχεντριά, 22 στο Θραψανό, 22 και στους Άγιους 10, 24 στη χώρα Σφακίων, 20 στα Ζωνιανά, 25 στην Ιεράπετρα, 21 στον Ηρωικό Άγιο Μάμα, 24 στις κορφές Μαλεβιζίου, 22 στην Κάνανο, 23 στη Σιτία και στη Σαντορίνη, 21 στο Μόναχο και 17 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ρολόγια δείχνουν 3 και 24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Αριστοκλέους Δημητρίου και Αθανασίου Μαρτύρων. Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Αριστοκλής, η Αγρυπίνα και ο Λούλης. Όπα, ο Λούλης γιορτάζει σήμερα, παιδιά. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά από καρδιάς σε όσες και όσους εορτάζετε.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα στο Μάνο τον Μπηγιάκη, καλημέρα στον καλό μας φίλο που και σήμερα τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί στα ζαχαροπλαστεία Μπηγιάκης. Όχι, η Παναγία μου Γιάννη με τα τρουφάκια, τα τρουφάκια από τον Μπηγιάκη είναι άλλο πράγμα, σου αρέσουν τα τρουφάκια? Πω, του αρέσουν του Γιάννη, 4 τρώει την ημέρα, Ναι, μπράβο. Λοιπόν, να πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πάμε. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αφήνω? Πώς λέμε το αφήνω στην κριτική διάλεκτο? Η απάντηση ξεκινά από το α, αλλά και από το π. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις και το α, αλλά μπορείς να αφήσεις να το πεις και με το π. Μπορείς να πεις και α, μπορείς να πεις και α. Λοιπόν, πώς λέμε τη λέξη αφήνω? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον απαγολακτισμό, τον αποθυλασμό και τον ελέμε σάκασμα. Λοιπόν, αυτά περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Να την πρώτη απάντηση. Να τονε το Μένιπο. Να τονε και το Γιώργη τον Ταχμιτζάκη. Να τονε και το Δημήτρη τον Κακουράκη. Να και τον Νίκο τον Κουλούρη. Μέρση, βάλε το τραγούδι γιατί δεν θα προλάβουμε. Πρώτη καλημέρα. Πάμε, Νίκο Ζωηδάκης, Γιώργος Μανολιούδης.

0: με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
1: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά,

0: πιτεράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
1: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
0: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
1: Ό,τι η καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
0: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
1: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
9: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
7: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
10: Μητάτο. Μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Γιώργη Αλεξαντονάκη και τις 12 γλεντιστάδες. Ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αφήνω? Βλέπω ο κόσμος πολύ και εκλεκτός, το βρήνει. Αθανασία Ταρπινίδου, Γιώργης Γιάννης Κελάκης, Κατερίνα Βογιατζάκη, Δημήτρης Κακουράκης, Μανώλης Βαβουδάκης, Ιωάννα Πατεράκη που έχει πάει και στην Κρήτη, τώρα έφυγε από την Αθήνα, η Ευελίνα μας από το Ρέθμινο, Νίκος ο Κάτσι Κανδαράκης, η Στέλλα η Χασεκίογλου, ο Γρηγόρης ο Ατζαράκης, ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης, η Χαρούλα η Τζιγκουνάκη, ο Στέλιος ο Μπατάκης, ο Αντώνης ο Κλαουράκης, ο Κωστής, ο Καλέργης, ο Κινγκ και άλλοι φίλες και φίλοι, βρήκατε τη σωστή απάντηση. Έχουμε και, σας είπα προηγουμένως, την εκδήλωση που είπα ότι έχουμε στείλει κόσμο εκεί να πάει και πήγανε. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης και βέβαια η πιλωτίνα μας, που μάλιστα μας έφερε και ένα μικρό απόσπασμα που μιλάει ο Σάκης Τανιμανίδης για την εκδήλωση των ποντίων.
1: Άνθρωποι έχουν έρθει για τους τραγουδιστές, για τους καλλιτέχνες. Εγώ θέλω απλά να σας καλωσορίσω πέρα σε αυτή τη μουσική βραδιά, η οποία είναι περισσότερο από μια απλή βραδιά. Σκεφτόμουν ότι ξέρεις ότι ο πόντος, όταν μας ρωτάνε οι άλλοι που δεν είναι πόντοι για τον πόντο, στο μυαλό τους είναι ότι είναι μια γεωγραφική περιοχή εκεί στα παράλια της Μικράς Ασίας. Αλλά ο πόντος δεν είναι απλά ένα μέρος, ο πόντος είναι οι μήνες που κουβαλάμε από γενιά σε γενιά. Είναι η λύρα που έπαιζε μέσα στα καράβια της προσφυγιάς, είναι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας που ξεριζώθηκαν, χάσαν σπίτια, χάσαν ανθρώπους, αλλά τι κράτησαν, το πιο σημαντικό κράτησαν, σφιχτά μες στο χέρι τους, ερχόμενοι εδώ πέρα. Κράτησαν το ποιοι είναι. Και έτσι είμαστε κι εμείς εδώ σήμερα. Γιατί ξέρουμε ποιοι είμαστε. Όπως το ξέρω κι εγώ πολύ καλά ποιος είμαι, γιατί μεγάλωσα σε ένα σπίτι που μύριζε πόντο. Εμένα όταν με ρωτούσαν μικρά τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου, έλεγα είναι πρόεδρος των ποντίων, που είναι, έχω την τιμή να είναι εδώ τώρα. Προφανώς φτιάχνει δουλειά ο άνθρωπος, αλλά αφιέρωσε τη ζωή του στην ποντιακή κοινότητα. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι λοιπόν με ποντιακά φαγητά, ποντιακά ακούσματα και έμαθα ότι το να είσαι πόντιος δεν είναι κάτι που λες, το να είσαι πόντιος είναι κάτι που είσαι. Κάτι που νιώθεις στην ψυχή σου και στο αίμα σου. Να περάσετε ένα καταπληκτικό βράδυ, να απολαύσουμε τους καλλιτέχνες όλοι μαζί και να θυμάστε ότι ένας λαός που συνεχίζει να τραγουδάει δεν έχει πεθάνει, είναι ζωντανός. Καλή βραδιά.
0: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι από το Σάκη Τανιμανίδη, χθες στο Κατράκιο έγινε το «Έλα να δεις», κόσμος πολύ και εκλεκτός τίμησε αυτή την ποντιακή μάζοξη, όπως κάνουμε και εμείς φίλες και φίλοι, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να είσαι κριτικός. Και το να είσαι κριτικός μακριά από την Κρήτη είναι ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για όσους το αντιλαμβάνονται. Αυτοί που δεν το αντιλαμβάνονται και νομίζουν ότι οι εκδηλώσεις μας είναι πανηγυράκια, δεν τους θέλουμε κοντά μας. Να πάνε από εκεί που ήρθανε και να μην ξαναρθούνε. Καθαρές κουβέντες. Έτσι. Θα το βάλουμε μετά το απόσπασμα, αυτά που είπαμε χθες για τα πανηγυράκια, γιατί μου έχει κοστίσει πάρα πολύ. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να υποβαθμίζονται οι εκδηλώσεις που γίνονται από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, από τους κριτικούς συλλόγους. Αυτά μας κρατάνε ζωντανούς, φίλες και φίλοι, εδώ που μας έστειλε η μοίρα μας να ζήσουμε μακριά από την Κρήτη μας. Λοιπόν, ο Μένιπος λέει ο Ψες ήταν η βραδιά καλή, μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν πολλοί νέοι καλλιτέχνες που συνέθεσαν νέα τραγούδια και συνεχίζει ο Μένιπος, να δούμε τι λέει παρακάτω, νέα τραγούδια διατηρώντας ζωντανή την ποντιακή μουσική, και εμείς ζωντανή τη διατηρούμε εδώ στην Αττική την κριτική μας μουσική με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε καθημερινά, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται και πρέπει να συμμετέχουμε.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μποτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μποτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μποτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μοτάκη και πάμε γρήγορα στις κριτικές εφημερίδες. Ξεκινούμε όπως κάθε πρωί από την εφημερίδα Πάτρις που εκδίδεται στο Ηράκλειο από τον Κώστα τον Ξυλούρη και λέει πρώτο θέμα και καλά κάνει από το 1946 στο 2026, 80 χρόνια στη μάχη της ενημέρωσης. Οι Πατρίς και οι Ηρακλειώτες γιορτάζουν αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας στις 8 το βράδυ. Μια εκδήλωση αντάξια της ιστορίας της. Η Κρήτη υπήρξε φίλες και φίλοι πάντα τόπο δημιουργίας, τόπος ανθρώπων που με το έργο τους τη φώτισαν και άφησαν ανεξίτολο αποτύπωμα στο χρόνο. Ποιητές, συγγραφείς, καλλιτέχνες, άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης που ύψωσαν τη φωνή και την ταυτότητα του νησιού, χαρίζοντας του διαχρονική λάμψη. Τιμώντας αυτή τη σπουδαία παρακαταθήκη, η εφημερίδα Πατρίς γιορτάζει 80 χρόνια πορείας και προσφοράς μέσα από επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους που καθόρισαν την ιστορία της Κρήτης. Αύριο Τετάρτη 24 Ιούνιου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας σας προσκαλούμε σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού όπου ο λόγος, η μουσική και η αφήγηση ενώνονται για να αναδείξουν το μεγαλείο εκείνων που έγιναν αθάνατοι μέσα από το έργο τους. Την αφήγηση της ιστορικής διαδρομής της Κρήτης μέσα από τα πρωτοσέλιδα της Πατρίς αναλαμβάνουν ο Κώστας Φασουλάς και Κατερίνα Βρέτζου. Τη μουσική της βραδιάς ζωντανεύουν ο Κώστας Μακεδόνας, η Μαρία Σουλτάτου και ο Βασίλης Σταυρακάκης με το συγκρότημά του. Σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη και λύρα θα παίξει ο Γιώργος Οξυλούρης, ο Καντρής, με το συγκρότημά του και θα χορέψει το χορευτικό του Παπαδόκοστα. Συμμετέχει ο Γιάνγκος Χερέτης, ενώ σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Λευτέρης Χαρονίτης. Φιλικά συμμετέχουν ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Λεοντής και ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
0: Αυτά φίλες και φίλοι για την εφημερίδα Πατρίς, για τον καλό φίλο, τον εκδότη, τον Κώστα, τον Ξυλούρη που έχει αναλάβει όλο αυτό το βάρος της αυριανής εκδήλωσης και είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί δεν ξεχνώ ότι ο Ξυλούρης σαν πρόεδρος Παγκριθίου εγέμισε το Παναθηναϊκό στάδιο σε μια εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης. Δεν το ξεχνώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Νέα Κρήτη. Με ένα ξύλο το χτύπημα που την αποτελείωσε, έτσι σκότωσε τη Σταυρούλα και λέει για το έγκλημα του Σκοπιανού στα Χανιά με την Σταυρούλα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι τα Χανιώτικα Νέα. Για το έγκλημα με θύμα 45χρονη Χανιώτισσα σοκάρουν οι λεπτομέρειες με κούτσουρο το φωνικό χτύπημα. Αναλυτικά στοιχεία παρουσίασε χθες η αστυνομία. Πάμε και στον αγώνα της Κρήτης, πώς έφτασε η αστυνομία στο Φωνιά της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πάμε και στα Ρεθεμιώτικα Νέα, στροφή σε βιωματικά και αυθεντικά ταξίδια με σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, καλό είναι και αυτό. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Οι μαθητές πάνε τον κύκλο της σιωπής με μήνυμα κατά της έμφυλης και ινδοοικογενειακής βίας. Πάμε στην Ανατολή, σχέδιο διάσωσης της κριτικής ελαιοκομείας, προκλήσεις, συνέργειες και η νέα ΚΑΠ. Αυτά από τις κριτικές εφημερίδες και να πάμε γρήγορα στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες και να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, από την Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Δηλαδή, αν βάλω ένα έμβασμα της κόρης μου 50 ευρώ, θα μου το φορολογήσουνε, ε? Αυτό θέλει να πει ο ποιητής. Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ λιγάκι. Πάμε στα νέα. Emaligate λέει και Qatar Gate. Α, είναι αυτό για τον Αβραμόπουλο. Διπλό χτύπημα. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων και το ευρωπαϊκό ένταλμα για το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μάλιστα. Πάμε στην απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Η κοροϊδία πάει σύννεφο. Εφημερίδα των συνταχτών. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά, η άλλη ελληνική εμπλοκή, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία και έχει μια μεγάλη φωτογραφία του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Πάμε στον αγαπημένο μας ελεύθερο τύπο. Μέν είπε, εδώ είμαστε να το ανακοινώσουμε, αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Και όμως είναι. Πάμε χθες ότι σήμερα ο πρωτοσέλιδος στον ελεύθερο τύπο θα είναι οι προσλήψεις και πέσαμε μέσα. Για μόνιμους και εποχικούς, αιτήσεις εξπρες για 2.811 θέσεις στο δημόσιο. Και λέει ο Μένιπος, προσλήψεις ελεύθερου τύπου μέχρι σήμερα για το 2026, 142.762. Να τσιεκατοστήσουμε, Μένιπε. Πάμε στο μανιφέστο, σκαφάτος λαϊκισμός. Θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Ο Τσίπρας, ε? Αυτό δεν θες να πεις, ναι. Λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία, λέει στο μάτι, που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε Θαλαμιγό. Σα δεν τρέπεστε λιγάκι. Σα δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Πάμε στην Εσπρέσο. Οι ώρες της φρίκης. Και αναφέρεται στη Σταυρούλα, φίλες και φίλοι, τη Χανιώτισσα που έχασε τη ζωή της από τον Σκοπιανό, που ήταν ο ενοικιαστής του σπιτιού της. Πάμε στην Κόντρα. Βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Μάλιστα. Πάμε στο λόγο. Ισχυρή η ανθεκτικότητα του τουρισμού παρά τα γεωπολιτική θύελα στη Μέση Ανατολή. Άλμα εισπράξεων και αφήξεων. Καλό είναι αυτό. Πάμε στην εστία. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το Μαξίμου. Αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το πρωτοσέλιδο, γιατί το γράφει η εστία. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Το γράφει η εστία. Πάμε στην Political. Ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στο έψιλον απειλές. Μάλιστα. Τι είναι αυτά τώρα, δεν ξέρω. Πάμε στη Δημοκρατία. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη, το Qatar Gate, βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε και στη Star, που και αυτή λέει ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο μετά την Καϊλή στην Τσιμπίδα και ο βουλευτής εμπλοκή στο σκάνδαλο Κατάρ. Λοιπόν, αυτά τα πάμε γρήγορα γρήγορα, γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο, και τώρα θα πάμε στο επόμενο τραγούδι. Για βάλ το, Δήμητρα, να δούμε ποιο είναι. Γιούλη Παπουτσάκη, τα ασφάλματά σου πέλαγα. Πέλαγος. Πέλαγα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Και είπαμε, φίλες και φίλοι, Paletta Deals στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονόμα και στο Περιστέρι. Να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών, μόνο σε μας θα νιώσεις κυριολεκτικά. Paletta Deals στο Περιστέρι και στον Κολονό. Χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας. Καλημέρα, Γιώργο Μπατάρα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα δύο καταστήματα Paletta Deals, στην Εθνάρχου Μακαρίου 15 και στην Κλαβδίου Πτολεμαίου 8. Και πάμε να πούμε μια μαντινάδα και ένα μεγάλο ευχαριστώ για καθένα ξεχωριστά από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
8: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
7: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρι κοαρνάκι στην Παιανία θα το βρει ή του Φουντοραδάκη που είναι εκεί και ο φίλος μου Σάκης.
8: Παπαδάκης Rent a Car, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420. Στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.
7: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκης, ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
8: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
7: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευή του Μακρυπόδη, έλα.
8: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
7: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην Τράπεζα Το Κριτικό, στα χρήματα του Βάνη.
8: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
7: Έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χίλια. Να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
8: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
7: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
8: Κτήμα Αέλια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
7: Πηγή ζωής από το φως το Αέλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγούνε κερδισμένοι.
8: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
7: Ξημέρωσε και σήμερα, βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
7: Στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που καθαΐς θα θέλει.
8: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK.
8: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
7: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετς θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
8: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
7: Δικό μας σπεσιαλιτέ, η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο Μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
8: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
7: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις στις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
8: Προφρόστ, εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
7: Σε μας θα βρεις εξοπλισμό για το καταστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
8: Πιάτζε ο Παπαλεξανδράκης, Θιβών 88 στο Περιστέρι.
7: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
8: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Τηλέφωνο 693-23-23-518.
7: Και μακάρι να αναχρειαστώ, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
8: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
7: Το κουρασμένο σου κορμί, αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
8: Μεζεδοπολείο Πάχνες, στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
7: Πάχνες το Λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη να φάτε και να πιείτε. Δευτέρα και Τρίτη έχουμε ρεπό, είμαστε κλειστά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ανοίγουμε από τις 6 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 1 το μεσημέρι.
8: Μανώλης Λιανάκης, τηλέφωνο 2-10-86-46-515.
7: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας. Και πάμε να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι με τον Αντώνη Μαρτσάκη, «Για το Θεό Μανά μου».

0: Να σε μεράκλωσε, Αντώνη Μαρτσάκη. Εμείς, φίλες και φίλοι, ακούσαμε το «Για το Θεό, μανά μου» από τον Αντώνη το Μαρτσάκη, και λέει ο Δημήτρης ο Κακουράκης: «Τρίτη έχουμε σήμερα, δεύτερη στη βδομάδα. Πέμπω την καλημέρα μου και μία μαντινάδα. Λόγια που βγαίνουν απ' την ψυχή, σ' άλλη ψυχή θα μπούνε. Χαρά σε αυτούς που θα τα πούν και αυτούς που τα γρικούνε». Πω πω πω, τι πάσα μου δίνεις τώρα, Δημήτρη Κακουράκη, καλέ μας φίλε, τι πάσα μου δίνεις. Να βγάλω αυτά τα λόγια της ψυχής που είπα χθες και αφορούσαν τα πανηγυράκια, να τα ξαναβγάλω για να τα ακούσουν όσοι δεν τα ακούσαν, γιατί είναι λόγια που βγαίνουν από την ψυχή και απευθύνονται στις κριτικές ψυχές.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ μια ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Φακιανάκης, που θα είναι, λέει, υποψήφιος πρόεδρος στην Παγκριτιο Ένωση, και λέει: «Μην απορείς, φίλε μου», λέει, «γιατί εγώ δεν πήγα στα πανηγυράκια το Σαββατοκύριακο όπως άλλοι. Εμείς πήγαμε στα παιδάκια μας στη Ρόδο, δώσαμε γνώση και πήραμε αγάπη. Έτσι αισθανόμαστε 30 χρόνια και έτσι πράττουμε. Τα αποτελέσματά μας είναι γνωστά». Κύριε Σφακιανάκη, με εκπλήσετε. Ειλικρινά. Ειλικρινά με εκπλήσετε. Ποια εννοείς πανηγυράκια? Ποια ήτανε πανηγυράκια? Οι 6.500 κόσμος που ήτανε στο Ήλιον, στο πάρκο Τρίτσι? Ποια εννοείς πανηγυράκια? Την εκδήλωση για τον Κώστα το Μουντάκι που έγινε το Παλάς έγινε παλιά. Λοιπόν, τι εννοείς πανηγυράκια? Τη γιορτή της μπύρας που έκανε ο Ανδρέας ο Κλεισαχάκης και εσύ πήγες στα παιδάκια μας στη Ρόδο? Να πας στη Ρόδο να βγεις πρόεδρος στην Παγκρίτιο. Εδώ είναι η Κρήτη. Εδώ χτυπάει η καρδιά της Κρήτης στις εκδηλώσεις, κύριε Σφακιανάκη. Αλλά εσείς απέχετε. Διότι, εντάξει, δεν είναι στο δικό σας ταπεραμέντο να πηγαίνετε στις εκδηλώσεις. Και σας παρακαλώ, μην τα ξαναπείτε πανηγυράκια. Γιατί εμείς από εδώ δεν χαρίζουμε κάστανα. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν είστε ικανός και θέλετε πραγματικά να κατέβετε υποψήφιος πρόεδρος στην Παγκριτίου, στην Παγκρίτιο Ένωση, τότε αφήστε αυτά. Αφήστε τα αυτά τα μισόλογα και τα πανηγυράκια, και ότι τα αποτελέσματά μας είναι γνωστά. Ποια αποτελέσματά σας είναι γνωστά? Στο κριτικό πολιτιστικό γίγνεστε. Τέλος πάντων, μην γίνομαι κακός. Όποτε θέλετε, ο σταθμός είναι ανοιχτός, να έρθείτε να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα για να δούμε αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε αυτό το ταξίδι των εκλογών στην Παγκρίτιο Ένωση. Δεν ξέρω, δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε. Εσείς πήγατε και κάνατε παρουσίαση του συνδυασμού σας, δεν ξέρω, ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας, γι' αυτό με βλέπετε και είμαι και λίγο έτσι σκληρός, στη Ζήνα, στο Σταρ. Να πάτε στη Ζήνα τώρα να ψάχνετε εκεί να σας προβάλλει. Λοιπόν, και όταν σας το είπα, μου είπατε ότι είστε συνεργάτης με τη Ζήνα. Τώρα δεν πάτε στα πανηγυράκια, πάτε στη Ρόδο. Λοιπόν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, αλλά πρέπει να το αφήσετε το κριτικό στοιχείο ήσυχο, γιατί καθένας εφοετάχθη. Εσείς ξέρετε, είστε μορφωμένος άνθρωπος. Λοιπόν, τίποτα άλλο.
2: Ιατρικές και διατροφικές συμβουλές με τον ιατρό Γιάννη Καραβιτάκη.
0: Εδώ είμαστε και πάμε γρήγορα γρήγορα να συναντήσουμε τον γιατρό μας, τον Γιάννη τον Καραβιτάκη, για τις δικές του ιατρικές, διατροφικές και όχι μόνο συμβουλές. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα!
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Πού σε βρίνουμε, πού είσαι?
3: Εδώ είμαστε, εν Αθήνες, αν υπομονούμε να φύγουμε από το Άσπρι,
0: ναι,
3: για να πάμε να απολαύσουμε τις ομορφιές της Κρήτης.
0: Όπως το λες ακριβώς, την νοσταλγούμε την Κρήτη μας, γιατρέ μου.
3: Και έχουμε και άλλες επιλογές.
0: Έχουμε
3: πολλούς φίλους.
0: Εσύ και εγώ έχουμε τις ίδιες επιλογές, τελικά.
3: Ναι, κοίταξε, και δεύτερη επιλογή, όπως ξέρεις, σου
0: είναι η Κέρκυρα, βέβαια.
3: Είναι η Κέρκυρα, που είναι το δεύτερο κομμάτι.
0: Όπως το λες.
3: Που μπορώ να κάνω κάθε χρόνο.
0: Όπως το λες, ακριβώς. Αν τα συνδυάσουμε και τα δυο, θα γίνει, θα πάει.
3: Αλλά
0: μια χαρά το καλοκαίρι.
3: Δεν βρισκόμαστε στην Κέρκυρα ποτέ.
0: Ναι, είναι τώρα, εντάξει, είμαστε λίγο μακριά. Εγώ είμαι στη Λευκύμη, εσύ είσαι στο κέντρο, στα, πώς τα λένε εκεί, Μιναρέικα, πώς τα λένε εκεί που είσαι εσύ.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι.
0: Για πες μου.
3: Γιώργο, πότε κλείνει, πότε κλείνει για
0: 3 Ιούλη, 3 Ιούλη. Ναι, δηλαδή έχουμε 7 και 3 σε 10 μέρες, ως 3, όχι, ναι, ναι.
3: Οπότε είμαστε οριακά.
0: Ναι, θα κάνουμε και την άλλη Τρίτη πρώτα ο Θεός, να πούμε το καλό καλοκαίρι. Ναι.
3: Είμαστε οριακά και να είμαστε πιστοί και φέτος στο καλοκαιρινό μας ραντεβού, λίγο πριν φύγουμε για τις διακοπές, να δώσουμε κάποιες συμβουλές ή προτάσεις διαφορετικές από τις περισσινές ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα συμπληρωμένες.
0: Συμπληρωματικές και συμπληρωμένες. Ναι, ναι, όπως το λες.
3: Συμπληρωματικές. Είναι λίγος ο χρόνος. Καλό θα είναι να ανακεφαλαιώσουμε ή να πούμε και ορισμένα καινούργια δεδομένα όσον αφορά το κομμάτι των διακοπών. Δύο είναι τα θέματα. Είναι ο ήλιος,
0: ναι,
3: ένα, και η καλοκαιρινή διατροφή δύο. Ας αρχίσουμε λοιπόν δειλά-δειλά με την καλοκαιρινή μας διατροφή.
0: Ναι.
3: Γιατί πηγαίνοντας κάποιος στην Κρήτη, η αλήθεια είναι ότι παρά την οικονομική κρίση και το γεγονός ότι το βαλάντιο δεν φτάνει για να πάρουμε τα απαραίτητα ποιοτικά και καλά προϊόντα, εντούτοις εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ορισμένα πράγματα για να προσέξουμε και εμείς και τα παιδιά μας και οι πατεράδες μας και όλοι οι γνωστοί. Ας τα ακούσουμε λοιπόν,
0: mm-hmm,
3: γιατί είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητα. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι τα φρούτα του καλοκαιριού είναι σύμμαχοι στην υγεία μας.
0: Ναι.
3: Και γι' αυτό το κομμάτι του καλοκαιριού αυτών των μηνών μπορεί ο οργανισμός μας να απολαύσει όλα αυτά τα θαυμάσια φρούτα που έχει η ελληνική και όχι μόνο γη και η Κρήτη, αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να τα ξέρουμε γιατί βοηθάνε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πολύ λίγος ο χρόνος μας για να πούμε για τα βερίκοκα, να πούμε για τα πεπόνια, να πούμε για το ωραίο καρπούζι,
0: ναι,
3: να πούμε για τα θαλασσινά, να πούμε για το σταφύδι, το θαυμάσιο αυτό φρούτο που το έχουμε στην Κρήτη και όχι μόνο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα προσπαθήσω να σας...
0: Δύο λόγια για το καθένα, ναι.
3: Ναι. Θα πάρω το εξής να σας πω πρώτα, ότι έχουμε μιλήσει τις τελευταίες 2-3 φορές, αυτό είναι συμπληρωματικό από τα περισσινά μας κλπ.
0: Ναι.
3: Μίλησα για το κεράσι.
0: Ναι.
3: Στο θεάν ήταν όλα περίεργα.
0: Όχι, το κεράσι, γιατρέ μου, το κεράσι για μένα είναι το καλύτερο καλοκαιρινό φρούτο, αλλά άκουσα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος μου το είπε, ότι έχει, λέει, πολύ κάλιο και το κάλιο δεν κάνει καλό στα νεφρά ή όχι.
3: Λοιπόν, δεν είναι απόλυτο,
0: ναι,
3: είναι τόσο μικρή ποσότητα του καλίου, άλλωστε το κεράσι το προτιμούμε,
0: ναι,
3: γιατί περιέχει πάρα πολλές, περιέχει το σύμπλεγμα των βιταμινών Α, Σ και πάρα πολλά υγροστοιχεία,
0: ναι,
3: τα οποία είναι ευεργετικά για τον οργανισμό.
0: Ναι.
3: Έχει φυσικά κάλιο, ασβέστιο και φόσφορο, αλλά έχει και κάποια, μια που τώρα μου κάνεις αυτή την ερώτηση,
0: ναι,
3: έχει και κυανιούχα συστατικά τα οποία ισορροπούν όλες αυτές τις ουσίες, τις ισορροπούν.
0: Ναι.
3: Αλλά αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι είναι ένα έγευστο, είναι ένα δροσερό καλοκαιρινό φρούτο που αποτοξινώνει τον οργανισμό και αυτό που ήθελα να πω με απλά λόγια, καθαρίζει το αίμα μας.
0: Ναι.
3: Το κεράσι, να ξέρετε ότι δεν είναι ένα ελληνικό φρούτο. Αυτό ήταν γνωστό από την αρχαιότητα και η ιστορία αναφέρει ότι ο διάδοχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Λυσίμαχος, τα έφερε από τη Μικρά Ασία. Είναι προϊόν της Μικράς Ασίας.
0: Ναι.
3: Και από τότε και λοιπά, εμείς που ασχολούμαστε και λίγο με τα κείμενα των παλιών που ασχολούνται με την ιατρική, όπως είναι ο Διοσκουρίδης, ανέφερε ο Διοσκουρίδης όλα τα στιγράμματα ότι το κεράσι ήταν σε όλα τα κείμενα το χρησιμοποιούμε, το όνειζε ότι είναι ευχήλιος καρπός.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε Αν πάρουμε τις βιταμίνες, αν πάρουμε τον καθαρισμό του αίματος, το ασβέστιο, το φόσφορο κλπ. Θεωρώ σωστό ότι και ο θεωρούμενος σαν ευκύλιος κακός είναι πολύ καλός για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ καλός. Έχεις κάποια προτίμηση σε κάποιο φρούτο το οποίο θέλεις να το αναλύσω?
0: Σούπα το κεράσι, ότι είναι το καλύτερό μου.
3: Το κεράσι,
0: ναι. Τώρα μου έχουν πει ότι και το καρπούζι, ναι μεν είναι ο βασιλιάς των φρούτων, αλλά και αυτό έχει πολύ κάλιο.
3: Λοιπόν, ακούτε να δείτε τώρα. Βάζεις πολύ ωραίες ερωτήσεις.
0: Ναι,
3: εγώ έχω ξαναπεί και το λέω ότι το καρπούζι θεωρείται και σωστά θεωρείται ο βασιλιάς των φρούτων της καλοκαιρινής περίοδου.
0: Ναι.
3: Διότι και αυτό περιέχει, έχει πάρα πολύ βιταμίνη C, α, την BCA που είναι οι βασικότερες, το περιοχρηκότητα του καρπούζι. Έχει όμως και μια άλλη ουσία την οποία έχω πει 3-4 φορές, θα την επαναλάβω και σήμερα, τη λεγόμενη κιτρουλίνη. Είναι η ουσία που βρίσκεται στο λευκό τμήμα ανάμεσα φλούδας και σάρκας, το οποίο ξεχωρίζει δηλαδή τα δύο κομμάτια και συμβάλλει πάρα πολύ στην καλύτερη λειτουργία των αγγείων, λίγο λόγω του ότι παράγει η κιτρουλίνη την παραγωγή της έκθεσης μονοοξιδίου του αζότου. Είναι φοβερό. Επίσης το λικοπένιο σχετίζεται και με την προστασία του κάθε μορφή καρκίνου, όπως είναι ο προστάτης.
0: Ναι.
3: Και μια πρακτική συμβουλή από τους παλιούς, έτσι έλεγα την παλιή, τουλάχιστον στο χωριό μου και τα αποδικενά μου, έλεγε ο Καραβιτομανόλης το εξής: το καλό καρπούζι, λέει, πρέπει να τρίζει.
0: Οπα.
3: Να είναι βαρύ και να μην ακούγεται κούφι όταν το χτυπάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Οπότε θεωρείται ο βασιλιάς, αλλά εδώ θα σας το πω το εξής: παν μέτρον άριστο, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να τρώμε ένα καρπούζι 10 κιλά την ημέρα, ούτε μπορούμε να τρώμε ένα τελάρο κεράσια.
0: Ναι.
3: Μπορούμε άνετα να τρώμε, να εφαρμόζουμε αυτό που σας είπα πριν, παν μέτρον άριστον.
0: Ναι, το παν μέτρον άριστον, όχι, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Δύο σκελίδες καρπούζι, ας πούμε, και 10 κεράσια.
3: Αυτό είναι και διουρητικό.
0: Ναι.
3: Οπότε σε βοηθάει πάρα πολύ, κατεβάζει και λίγο την πίεση, αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς οι άντρες. Οι παλιοί επιστήμονες, όχι παλιοί, πρόσφατα οι επιστήμονες, όταν πρωτοβγήκαν τα σχετικά προϊόντα για τη βοήθεια για τον άντρα, το ονόμαζαν το Viagra της φύσης.
0: Το καρπούζι.
3: Ναι, ναι. Αυτό λέγουν τουλάχιστον οι Αμερικάνοι ερευνητές. Είναι, λέει, το Viagra της φύσης.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε, όπως βλέπεις, περισσότερα είναι τα θετικά του και ελάχιστα τα αρνητικά του.
0: Ναι.
3: Εάν εφαρμόσουμε αυτά που λέμε. Λοιπόν, πες μου κάτι άλλο.
0: Δεν μου απάντησες πόσα κεράσα την ημέρα.
3: Στο είπα, στο πάνω, δηλαδή μπορούμε να πάμε 100 γραμμάρια άνετα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Κανένα.
0: Τώρα το 100 γραμμάρια δεν τα καταλαβαίνεις καθόλου.
3: Όχι, πάει περισσότερα. Άλλωστε, ναι. Και να θες να φας, Γιώργο, τώρα με αυτές τις τιμές που έχει, είναι απαγορευτικός.
0: Μπαίνω εγώ στο πόσο κάνει, στο πόσο κάνει, και βρίνω φτηνά κεράσα στην Κόρινθο και πάω εκεί στον Ισθμό και παίρνω κεράσα.
3: Έλα να σου πω, μπορείς άνετα να πας στην Κόρινθο για κεράσια, να πας στην Ηλία για πεπόνι και να πας και στην Κρήτη για καρπούζι.
0: Όπως το λες ακριβώς.
3: Ναι, οπότε. Θα ήταν παράληψη όμως, Γιώργο, μια που δεν μου το βάζεις εσύ.
0: Ένα λεπτό έχουμε, ναι, σ' ακούω.
3: Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω την αδυναμία τη δικιά μου, το σταφύλι.
0: Όπα, εγώ απαγορεύεται.
3: Όχι, ούτε σε να απαγορεύεται.
0: Ο διαβητικός δεν τρώει καρπούζι, έχει ό,τι αγαπώ, σήμα απαγορευτικό.
3: Λοιπόν, θα κάνεις αυτό που σου έχω πει επανειλημμένα και το εφαρμόζομαι. Δεν μπορούμε να μην φάμε δύο ρόγια σταφύλι, δεν μπορούμε να φάμε 50-100 γραμμάρια πεπόνι και καρπούζι κλπ. Όταν χρειάζεται, θα το φάμε. Ας κόψουμε κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ επιβαρυστικό.
0: Ναι.
3: Αυτά από την καθημερινή μας διατροφή. Τα φρούτα τα καλοκαιρινά βοηθούν πάρα πολύ. Δεν είναι ανάγκη να τρώμε πάρα πολλά. Ελάχιστα.
0: Ναι, σωστά.
3: Αλλά θέλω να πω, επειδή είναι η αδυναμία μου με το σταφύλι, ότι αυτές οι ζουμερές ρόγες του Γιώργου κρύβουν μια απίστευτη γλύκα.
0: Ναι,
3: και
0: ναι.
3: Έχουν πολύτιμα πάντα, το λέγει και ο πατέρας μου, αντιγυραντικά συστατικά. Το οποίο μόλις έρθει με τον ουρανίσκο μας στέλνουν σε ένα άλλο κόσμο.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί αυτό, γιατί περιέχει μαγκάνιο.
0: Mm-hmm.
3: Ένα συστατικό,
0: ναι,
3: που μας βοηθάει για την παραγωγή της ενέργειας, την καλή λειτουργία του μυϊκού μας συστήματος.
0: Μάλιστα.
3: Ξεχωρίζει όμως για πληθώρα αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχει.
0: Μάλιστα.
3: Προστατεύει την καρδιά και τα άγκια. Είναι τέλος. Τι άλλο να σας πω, είναι πάρα πολλά τα οποία ο χρόνος μας περιορίζει.
0: Γιατρέ μου, τελείωσε ο χρόνος, οπότε να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, να ανανεώσω το ραντεβού μας, το τελευταίο μας φετινό ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη. Λοιπόν, σάμετο τεσάς, να περνάς καλά.
3: Τη Τρίτη με τις τελευταίες συμβουλές.
0: Να είσαι καλά, γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
0: Μελασσανάκης Κακλής, γλυκά μου μάτια.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
2: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατοποιήσεις.

0: μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
1: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
2: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
0: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
1: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων. Του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
3: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210 26 200 49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή σας όρεξη.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
8: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5755 005.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με τη Μαρίνα Κακλή, την αείμνηστη Μαρίνα Κακλή και τα βάσανά μου, μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 9. Είναι πρωινό Τρίτης 23 Ιούνιου του 2026. Πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αφήνω? Πώς λέμε το αφήνω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον απογαλατισμό, τον αποθυλασμό και τον ελέμε σάκασμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε και σήμερα ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη, στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, που εκεί φίλες και φίλοι, όταν θα πάτε θα βρείτε πραγματικά ό,τι γεννά η γη τσι Κρήτης. Τα πάντα όλα στην Αρετούσα του Δημήτρη και της Άννας Μακρυδάκη. Κάθε πρωί πίνουμε τη ρακή μας, και πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα. Τώρα θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Λέω να ξεκινήσουμε από το Κερατσίνι, εκεί που υπάρχει πυρετώδης προετοιμασία για τις εκδηλώσεις που ξεκινούν αύριο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο καλός μας φίλος, ο καλός συνεργάτης μας, ο πρόεδρος Ένωσης Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας, ο Αντώνης ο Κλαουράκης, που προχθές συναντήθηκα στο Ήλιον με τον Βασίλη το Χατζηδάκη και το Στέλιο τον Μπουρδάκη. Βέβαια ήταν εκεί και ο Αντώνης ο Κλαουράκης, και ήθελα να τσιρωτήξω ποιος είναι πιο παλιός πρόεδρος, γιατί αυτοί οι τρεις διεκδικούν την αρχαιότητα, δηλαδή το ότι είναι τα πιο πολλά χρόνια πρόεδρος στο σύλλογό του ο καθένας ξεχωριστά. Έχω την εντύπωση ότι είναι ο Στέλιος ο Μπουρδάκης και μετά είναι ο Αντώνης ο Κλαουράκης και μετά ο Βασίλης ο Χατζηδάκης. Για να ρωτήσω με τον Αντώνη. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα από το Κερατσίνι.
0: Είδα γίνεται, είμαστε έτοιμοι.
4: Και συγκεκριμένα από τα λιπάσματα.
0: Είσαι στο πεδίο της μάχης,
4: Στο πεδίο της μάχης, Γιώργο, τελευταία μέρα.
0: Ναι, δεν μου λες, έχετε στρώσει καρέκλες τώρα εκεί, έχετε ετοιμαστεί, θα έχουμε σουβλάκια, θα έχουμε...
4: Τα πάντα τώρα το απόγευμα θα στρώσουμε τις καρέκλες, έχουν έρθει καρέκλες, τραπέζια, όλα τα πάντα. Ο Δήμος είναι εδώ, βάζει αυτά που χρειαζόμαστε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και αύριο ξεκινάμε με Νίκο Ζωηδάκη.
4: Αύριο ξεκινάμε με Νίκο Ζωηδάκη.
0: Τι ώρα πρέπει να είμαστε εκεί, Αντώνη, για να είμαστε έτσι συνεπείς κατά τις 9?
4: Λίγο, 9 η ώρα, εντάξει, αύριο είναι και ο αγιασμός, βέβαια.
0: Α, είναι πιο νωρίς αύριο.
4: Είναι πιο νωρίς, ναι, αύριο είναι 8 η ώρα.
0: Ναι, να σου πω, έχουμε και περίπτερα εκεί. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι και τα Μανολίδικα Λουκάνικα,
4: Ναι, βεβαίως.
0: Θα είναι.
4: Λοιπόν. Έχουμε 25 περίπτερα.
0: Και θα ανοίγουν από τις 5.
4: Ναι, θα ανοίγουν, ναι, από τις 5.
0: Α, οπότε όποιος θέλει να ψωνίσει κιόλας μπορεί να πάει πιο νωρίς. Μάλιστα. Υπάρχει τέλεια οργάνωση, είμαι σίγουρος. Όλα θα πάνε καλά.
4: Προσπαθούμε, Γιώργο, προσπαθούμε να έρχονται άνθρωποι και να μην φεύγουν στεναχωρημένοι.
0: Μπράβο, όπως το λες. Εις αύριον λοιπόν τα σπουδαία. Πες μου τώρα και αυτό που έλεγα στην αρχή. Ποιος είναι πιο παλιός πρόεδρος, εσύ, ο Στέλιος ο Μπουρδάκης ή ο Βασίλης ο Χατζηδάκης?
4: Όχι, είναι ο Μπουρδάκης.
0: Ο Στέλιος,
4: Ο Στέλιος.
0: Ναι. Εσύ πόσα χρόνια είσαι πρόεδρος εκεί στην Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας?
4: Από το 1990.
0: Από το 90, δηλαδή 36 χρόνια. Έτσι δεν είναι, 26 και 10, 36. Ο Στέλιος θα είναι 40.
4: Ναι, τόσο είναι. Πάσα πιθανότητα δεύτερος πρέπει να είναι ο Χατζηδάκης.
0: Ο Βασίλης. Ναι, ναι. Ναι, θα τους ρωτήσω.
4: Το πρέπει να είμαστε, πρέπει να είναι κανένα δύο χρόνια παραπάνω.
0: Θα το ψάξω και θα το ανακοινώσω αύριο ποιος είναι ο παλιότερος. Θα τους πάρω τηλέφωνο να μου πούνε. Λοιπόν, Αντώνη μου, θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια και πάλι καλή επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο δημοσιογράφο της εκπομπής μας, γιατί έμαθα ότι η ομάδα του, ο Παναθηναϊκός, έκαμε, λέει, μια σπουδαία μεταγραφή. Όχι παίχτη, προπονητή. Γεια σας!
5: Γεια σας!
0: Για πες το, αλήθεια είναι!
5: Έτσι είναι, βέβαια. Ναι. Αφού
0: ναι, αλλά και...
5: από το Σύλλογο και από τον Πρόεδρο.
0: Μα, 10 εκατομμύρια, ρε Μανώλη, είναι πολλά.
5: 11 εκατομμύρια.
0: 11.
5: Αυτό δεν μπορεί να ξέρει την πραγματικότητα. Ναι.
0: Ναι. Για, άλλους, για ευνόητους λόγους.
5: Πάντως δεν θα παίρνει σαν εμάς 1000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, σωστά. Δεν μου λες, αυτός ο Ζότς είναι καλός προπονητής. Ο,
5: ο Ζότς, ξέρεις πώς προκύπτει από το Ζότς.
0: Για πες μου.
5: Το Ζήτα είναι από το Ζέλικο, το ελληνικό του όνομα.
0: Ναι, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ναι.
5: Το όμικρο είναι το Ομπράντοβιτς και το είναι το τελικό, Ομπράντοβιτς, Ζότς.
0: Α, Ομπράντοβιτς. Ο, το Τσου, Ζ, ο. Το πρώτο του επιθέτου, το πρώτο του ονόματος.
5: Το είναι το μικρό του, το Ζέλικο.
0: Ναι.
5: Το όμικρο είναι το Μπράντοβιτς.
0: Ζω. Και το είναι το τελευταίο.
5: Το τάφσι, δηλαδή, είναι το τελικό.
0: Ο Μπράντοβιτς. Ναι, όπο, και βγαίνει Ζότς, για να μην το λένε μεγάλο, είναι και μεγάλο το.
5: Όπως λέμε Λεπά.
0: Ναι, ναι.
5: Ναι.
0: Όπως λέμε και Μέντι, το Μεντιλίμπαρ.
5: Ναι, έτσι
0: ναι.
5: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
5: Κοίταξε, είναι μια σπουδαία μεταγραφή, είναι μια σπουδαία προσωπικότητα ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
5: Γιατί είναι πολλοί που ξέρουν από μπάσκετ. Δεν είναι ότι ξέρει παραπάνω μπάσκετ από άλλους.
0: Ναι.
5: Πολλοί ξέρουν μπάσκετ, αλλά είναι η προσωπικότητα.
0: Και μπορεί και να το μεταδίδει. Και να το μεταδίδει, Μανώλη.
5: Να δώσει στον παίχτη το κίνητρο να αποδώσει. Αυτό ναι. Αυτή είναι η διαφορά του Μπράντοβιτς. Και δεν σηκώνει και μήνα στο σπαθί του. Αυτό είναι. Δεν είναι χήμα. Και θέτει και όρους στους λόγους που πάει. Αυτά. Αλλιώς.
0: Μάλιστα.
5: Δεν είναι.
0: Εύχομαι τα καλύτερα και θα πάει καλύτερα τώρα
5: και
0: μετά.
5: Βέβαια, έχουμε και άλλους καλούς προπονητές. Δηλαδή, φέτος η Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα έχει πολύ καλούς προπονητές. Έχει το Σπανούλι ο Άρης, έχει το Τρικέρι ο ΠΑΟΚ.
0: Το Σάκοτα
5: η ΑΕΚ.
0: Ναι. Θα είναι πραγματικά ενδιαφέρον γιατί και ο Άρης έχει μπει δυνατά τώρα.
5: Ναι,
0: έχει μπει δυνατά με το να πάρει το Σπανούλι. Έχει και αυτόν τον ξένο, τον 25χρονο επενδυτή, ο οποίος είναι ο μεγαλομέτοχος.
5: Ο Κινέζος,
0: Ιαπωνέζος, τι είναι αυτός. Κινέζος, άρα θα έχει παραδάκι μπόλικο. Ναι. Οπότε θα το χαλάσει και θα δούμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα.
5: Σωστά. Και αυτό είναι μια σπουδαία προσωπικότητα. Θέλω αυτό για αυτούς τους παίκτες.
0: Αυτόν το δικό σας που πήρατε από τον Άρη, τώρα λέει θέλει να επιστρέψει ο.
5: Ο Τολιόπουλος.
0: Ο Τολιόπουλος.
5: Βλέπω δύσκολο γιατί είναι και Έλληνας.
0: Ναι.
5: Και έχουμε και έλλειψη
0: από Έλληνες, ναι. Παίκτες. Ναι, αλλά και ο Άρης τον θέλει. Οπότε. Και ο Σπανούλης τον θέλει. Οπότε θα δούμε. Εντάξει. Εδώ είμαστε. Εντάξει, Μανώλη. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα.
5: Ευχαριστώ επίσης.
0: Θα τα πούμε και αύριο. Γεια και χαρά. Γεια. Λοιπόν, για να πάμε γρήγορα στα Χανιά να συναντήσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Ξυπολιτάκη που έχουμε 2, 3, 4, 5 μέρες να τα πούμε. Γιάννη, Ίνταμπρε γίνεται πρώτη είδηση, πάλι πρώτη είδηση, αυτή η κακομήρα η Σταυρούλα.
6: Πρώτη είδηση Γιώργη μου, καλημέρα σε όλους. Θέλω να μείνω λίγο στα προηγούμενα σχόλιά σας με τον Μανώλη για τους προπονητές, ότι έχω γνωρίσει προσωπικά το Ζέλικο λόγω της δουλειάς μου στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
6: Και πραγματικά, ας μου επιτραπεί ο όρος, του αρέσει να πετάει το γάντι και να παίρνει το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Είναι καλός, είναι πολύ καλός.
6: Το τυρί, να σου δίνει και το μαχαίρι.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, καλό είναι το εφαγωνίζεσαι, να υπάρχει με αγάπη σε όλους τους τομείς.
0: Σωστά.
6: Να μην υπάρχουν τροματισμοί στους παίχτες. Και να συνεχίζουν να φέρουν καλά αποτελέσματα στις ομάδες τους όλοι αυτοί.
0: Όπως το λες ακριβώς. Όλα θα
6: τώρα,
0: πάνε.
6: Η Σταυρούλα ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση εδώ στα Χανιά.
0: Ναι.
6: Δυστυχώς έγινε και αυτό. Άλλη μια γυναικοκτονία.
0: Ναι.
6: Όμως η ζωή συνεχίζεται. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δεν το προσπερνάμε, εννοείται το θέμα, δεν το προσπερνάμε.
0: Ναι.
6: Το θέμα που θέλω να δείξω εγώ ξανά είναι ότι είχαμε και ένα τροχείο θανατηφόρο στον Πλατανιά προχθές, πριν δύο μέρες, το οποίο ξανά βάνομαι με τον κόδωνα του Χιδίνου, ότι δεν γίνεται, αγαπητέ ξενοδόχοι να θέσει υποδομές στην Κρήτη χωρίς υποδομές. Τι εννοώ? Δεν γίνεται να έχεις τόσες χιλιάδες τουρίστες στον δρόμο και να μην έχεις βασικές υποδομές και να μην έχεις νοσοκομεία και να μην έχεις όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, που χρειάζονται. Ναι.
6: Δυστυχώς, αυτοί ζητάνε πώς θα γεμίσουν τα ξενοδοχεία, πώς θα γεμίσουν τις χιλιάδες κλίνες που υπάρχουν στην Κρήτη, χωρίς την περαιτέρω συνέχεια μιας δύσκολης κατάστασης όπως αυτή η προθεσινή.
0: Ναι, όπως το λες ακριβώς. Έχουμε, λέει, και εκεί μια διασταύρωση με τα φανάρια στα φανάρια της Αγίας Μαρίνας που γίνεται κάθε μέρα εκεί τροχέα. Κάθε μέρα, δηλαδή, κουτουλούνται αυτοκίνητα εκεί. Την ξέρεις αυτή τη διασταύρωση, τα φανάρια, ναι, της Αγίας Μαρίνας?
6: Δυστυχώς, Γιώργη μου, όλοι τρέχουν να προλάβουν.
0: Ναι, να περάσουν το φανάρι.
6: Το πορτοκαλί ανάβει.
0: Να περάσουν το φανάρι, δηλαδή, γι' αυτό
6: το. Να δούμε.
0: Ναι.
6: Και όχι να πατήσουμε γκάζι να περάσουμε.
0: Ναι.
6: Εν τω μεταξύ, υπάρχει ένα τέτοιο συγχρονισμό που ανάβουν ταυτόχρονα τα πράσινα από την άλλη μεριά.
0: Ναι, ναι.
6: Με αποτέλεσμα αυτοί που έχουν ήδη πρωτοξεκινήσει πριν ανάψει ελάχιστα το πράσινο.
0: Ναι, ναι.
6: Να υπάρχουν αυτές οι ψηλοσυγκρούσεις εκεί πέρα και θα πρέπει οι ευθύνοντες να δουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Και είναι για τη διασταύρωση της λεωφόρου Μουρνιών με την οδό Αγίας Μαρίνας, ναι, όπου, ναι, συγκρούνται κάθε μέρα τα αυτοκίνητα.
6: Εκεί κάνανε μια επέτρεψέ μου να πω, μια, ναι, μεγάλη πατάτα,
0: ναι,
6: διότι θα μπορούσε να μπει ένα κυκλικός κόμβος να έχει λύσει όλο το πρόβλημα,
0: ναι,
6: της κίνησης αυτών που βγαίνουν από τα Χανιά και αυτών που μπαίνουν προς τα Χανιά.
0: Σωστά.
6: Έτσι, είναι ένας κόμβος ο οποίος οδηγεί και στο νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με δεκάδες ασθενοφόρων να περνάνε.
0: Οπότε θα έχει ιδιαίτερη κίνηση, ναι, όπως το λες.
6: Με αποτέλεσμα, όταν υπάρχει τροχαίο, όταν υπάρχει συμφόρηση, να μην μπορούν ούτε τα ασθενοφόρα, είτε η πυροσβεστική, είτε η αστυνομία,
0: ναι,
6: να διατελέσουν ουσιαστικά τη δουλειά τους.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, μη σε καθυστερώ άλλο, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και εδώ είμαστε να τα πούμε και αύριο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή συνέχεια.
6: Καλή συνέχεια σε όλους, καλημέρα και στη Δήμητρά μας.
0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στην Αθήνα, για να πάμε στον καλό μας φίλο το Μανώλη το Γκαζεράκι να μας πει ίντα γίνεται. Πού είσαι, Μανώλη μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γιώργη. Αυτή τη στιγμή έχω επιστρέψει στη βάση μου μέσα στο Δαφνί.
0: Α, είσαι στο Δαφνί. Είχε κίνηση έξω που έκανε τη βόλτα σου?
7: Λίγο έχει κίνηση, αλλά μια και να πάρω την μπάλα από αυτά που συζητάγατε πριν.
0: Ναι.
7: Το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει ακριβώς έξω από το νοσοκομείο εδώ πέρα.
0: Ναι.
7: Που δεν είναι, τα φανάρια έρχονται από τρία σημεία. Όλοι κλείνουν το δρόμο, τη γραμμή του αλουνού.
0: Ναι.
7: Δεν υπάρχει οδηγική παιδεία καθόλου και γίνεται, παρακαλάμε να μπορέσουμε να βγούμε από το νοσοκομείο.
0: Ωρα, παιδιά, δηλαδή πραγματικά αυτό με την κίνηση. Τώρα μας έστειλε το μήνυμά του ο φίλος μας ο Λουκάς που μας λέει χαμός στην Ποσειδόνος, πανικός. Στην Ποσειδόνος, και να ήταν μόνο η Ποσειδόνος, Λουκά και Μανώλη, νομίζω ότι όλη η Αθήνα έχει πρόβλημα.
7: Βάζει η τροχιά Εγάλεο τροχονόμους,
0: ναι,
7: στα προηγούμενα φανάρια, τα οποία έχουν ελάχιστη κίνηση σχέση με αυτό εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
7: Το ένα παράξενο πράγμα. Ναι. Επίσης να σου αναφέρω ότι έχουμε και τη Μαρία την Κατουλάκη.
0: Α.
7: Από το Κρικρί που είναι αιώνια πρόεδρος και αυτή.
0: Α, είναι και η Μαρία, μπρε, ναι, πρέπει να τη βάλουμε και αυτή στο κόλπο να τη ρωτήσω. Ναι. Γιατί η άλλη τώρα, η Μουρτζανού που ήταν στην Πετρούπολη, έχει σταματήσει.
7: Η Φρόσα έχει φύγει, να έχει σταματήσει.
0: Ναι. Άλλη τώρα δεν θυμάμαι κι εγώ. Δηλαδή, έτσι, άμα ηρεμήσει λίγο το μυαλό μου, να τους θυμηθώ όλους, γιατί τους έχω ζήσει όλους. Το Γιώργη το Συριανόγλου, ας πούμε, στην εστία Κρητών Χαϊδαρίου. Πολλά χρόνια κι αυτός.
7: Ας μιλάμε για τους νυν.
0: Ναι, ο Γιάννης ο Περάκης στο Σύλλογο Κρητών Εγάλεο έχει φύγει αρκετά χρόνια κι αυτός. Δηλαδή είναι πολλοί που έχουν υπηρετήσει,
7: ναι, ναι, ναι,
0: με αυταπάρνηση.
7: Τώρα για τα πανηγυράκια δεν το συζητάω, δεν κάνω κουβέντα.
0: Μανώλη μου, για τα πανηγυράκια, αυτοί που τα λένε είναι για τα πανηγυράκια. Αυτοί είναι για τα πανηγυράκια, όχι εμείς που πάμε στις εκδηλώσεις, όχι στα πανηγυράκια.
7: Τα πανηγυράκια, ναι, αυτό, ναι, ακριβώς.
0: Αυτοί δεν ξέρουν, πρώτη φορά ασχολούνται με το κριτικό στοιχείο. Τους είπαν εκεί, έμπα πρόεδρος στην Παγκρίτη, πού πας, ρε, πού πάρε Καραμήτρο, πού πας, πού πας, ξυπόλυτο στα αγκάθια, επειδή είσαι στο διαδίκτυο και στέλνεις μηνύματα.
7: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερα σοβαρός στον κλάδο του.
0: Ναι, στη δουλειά του. Στη δουλειά του. Τουλάχιστον έχει περάσει αυτό το μήνυμα, ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρός και χρήσιμος. Τώρα δεν το ξέρω, γιατί και αυτό παίζεται. Δεν το ξέρω, αλλά Αυτό έχει περάσει στον κόσμο.
7: Στον κλάδο του μπορώ να σου πω, δεν ξέρω και εγώ ότι ασχολούμαι, ότι είναι ένα ιδιαίτερα. Και έχω παρακολουθήσει το μάλλον 2-3. Πώς το λένε, τι κάνει και έχει εκθέσει ορισμένα από θέματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Άλλο
7: το
0: τόνα.
7: Δεν του βγάζω το καπέλο, αλλά σε αυτό που είπε ήταν λάθος.
0: Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Άνθρωπος δεν ξέρει, και αυτοί που τον βάλανε εκεί, γιατί δεν μπήκε μόνος του. Είναι ουρανοκατέβατος, αλλά δεν μπήκε μόνος του. Κάποιοι τον έσπρωξαν εκεί και του είπαν: έλα εδώ, γιατί σε χρειαζόμαστε. Αυτοί πρέπει να του αρμηνέψουνε, Μανώλη Καζεράκη. Να του αρμηνέψουνε. Γιατί αλλιώς θα ξεγυβεδιστεί. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε και αύριο. Γεια και χαρά. Γεια.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα «Οι Κουρίτες». Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, μπατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
11: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
17: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
16: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
17: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
16: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
17: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
16: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
17: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Ήταν ο Σπύρος Ιφογεωργάκης στο τραγούδι «Ο Φάρος» από το δίσκο «Αυθεντικές εκτελέσεις νούμερο 1» σε σύνδεση και στίχους του ίδιου.

0: μετά το Σπύρο το Σιφογιοργάκη και το Φάρο, φίλες και φίλοι. Πάμε να συνεχίσουμε, να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αφήνω? Πώς λέμε το αφήνω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον απογαλακτισμό, τον αποθυλασμό και τον λέμε σάκασμα, σακασμό. Σακάζω, λέει, τα οζά. Λοιπόν, έχουμε και τη Μαντιναδάρα της Ιωάννας Κορνιλάκη, πρέπει να την πούμε, γιατί μεθαύριο λύγει η προθεσμία για τον τελευταίο μας διαγωνισμό. Μαντινάδα, λοιπόν, που λέει, φίλες και φίλοι, αλάργο σου κατές δε ζω, και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά, να παγουδιώ τον πόνο. Είναι της Ιωάννας Κορνιλάκη, έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου μέσα, κατέω, αλάργο, παγουδιώ και γυρεύγω. Βάλτε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Τις στέλνετε εδώ στο 210-5122-159 ή με μήνυμα στο κινητό της εκπομπής στο 6944-678-358 έως την Παρασκευή 26 του Ιούνιου, μεθαύριο δηλαδή. Και ο μεγάλος τελικός, ο τελευταίος μεγάλος τελικός, θα γεννεί τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου και θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Δέκας, 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε και τα μεγάλα δώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, που θα τα κληρώσουμε στην τελευταία μας εκπομπή την Παρασκευή 3 Ιούλη. Θα κληρώσουμε για όλες και όλους εσάς μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις Μινωικές Γραμμές.
1: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου.
2: Όπου θες.
1: Χαβάη θέλω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
2: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψώνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος. Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
1: Εντάξει, κέρδισες.
2: Yes, Κρήτη Χαβάη 1-0.
1: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
0: Τι Κρήτη Χαβάη 1-0. Κρήτη Χαβάη 10-0. Και πάμε στο επόμενο δώρο, που είναι μια ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Παλέτα Ντίλ σε Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί, φίλες και φίλοι, θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Επόμενο δώρο είναι ένα προστατευτικό κάλυμα Smooth με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Γκάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Γκάντια, στη δική μας εταιρεία. Έχουμε επίσης και θα κληρώσουμε ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Να στείλω την καλημέρα μου στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν και κάνουν σασμό στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Θα κληρώσουμε επίσης μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ANEC Lines. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ANEC, να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την άψογη, για την πολύχρονη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Ασπασία Νικολακάκη.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Πάμε παρακάτω, έχουμε επίσης ένα 5 λίτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 λίτρο ηλία ελαιοήλιος, προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Έχουμε επίσης, φίλες και φίλοι, ένα σάκο σκύπ 13 κιλά παρακαλώ από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης προσφορά από το Μανώλη Λιανάκη, 2-10-86-46-515 και spirulina.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά. Και τέλος, μια δίκλινη καμπίνα πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ και αυτή για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Πάμε τώρα στα έξτρα δώρα που είναι 5 γραβιέρες 3 κιλά η καθεμιά για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας από τον καλό φίλο τον Τυρά, τον Νικήτα, τον Φιλιππάκη. 6947-866-555 είναι το κινητό του τηλέφωνο. Και τέλος, φίλες και φίλοι, θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ασίγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου. Μια υπέροχη ταβέρνα σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον με καταπληκτικούς πεντανόστιμους μεζέδες. Αυτά είναι τα δώρα μας, είπαμε το τηλέφωνο και το σταθερό και το κινητό. Να ευχαριστήσουμε τους δωροθέτες μας, να επαναλάβουμε ότι η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιούλη, στην τελευταία μας εκπομπή. Θα κληρώσουμε όλα αυτά τα δώρα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας, καλή ακρόαση, καλή τύχη και πολύ πολύ καλημέρα σας. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε μετά. Να πούμε και κανένα ανέκδοτο, να γελάσουμε με μια ουλιά, γιατί το έχουμε ανάγκη. Μια φορά, λέει, ο δάσκαλος έβαλε στους μαθητές, Γιάννη, να γράψουν έκθεση με θέμα το εξοχικό μου σπίτι. Όταν τελείωσαν τα παιδιά τις εκθέσεις τους, ο δάσκαλος άρχισε να τις διορθώνει. Σε μια έκθεση λοιπόν βλέπει: «Εμένα το εξοχικό μου σπίτι είναι πολύ ωραίο. Έχει μπαλκόνι και είναι στην εξοχή. Εμένα το εξοχικό μου σπίτι είναι πολύ ωραίο, έχει και ένα μπαλκόνι και είναι στην εξοχή». Ο δάσκαλος με απορία: «Ποιος έγραψε αυτή την έκθεση?» «Εγώ, κύριε», απαντά ο μαθητής. «Και γιατί την έγραψε δύο φορές?» «Γιατί το σπίτι μας, κύριε, είναι διόροφο».

Άκου, άκου. Μαμά, μαμά, είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Λέει, πήγαινε παιδί μου να το πει στον πατέρα σου. Λέει, μπαμπά, η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Λέει, με την ίδια κότα ήτανε. Λέει, όχι. Λέει, άμε να το πει στη μάνα σου. Φιλαράκι λέει, ξαπλώστρες είναι δωρεάν. Λέει, ναι, αν πάρεις καφέ. Λέει, ωραία, την καφέ θα πάρω. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη το Σταυρουλάκι και τη Βούλα τη Στρατάκη να μας επούνε «Για σένα έχω γεννηθεί».

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Αίθουσα, Γόρ

0: Πεντελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
1: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
2: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κρητικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
5: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
4: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Από την Τασούλα και το Στρατή ακούσαμε ένα ερωτικό διάλογο και εμείς πάμε να πούμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αφήνω? Πώς λέμε το αφήνω στην κριτική διάλεκτο? 210-5122-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Και ακούστε τώρα, πριν πάμε να σας πούμε τι θα γίνει αυτή τη εβδομάδα, άκου Γιάννη, ο Κωστάκης λέει και ο Γιαννάκης συζητούν για το τι θα γίνουν όταν μεγαλώσουν. Εσύ τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Ποδοσφαιριστής.
0: Ο Κωστάκης λοιπόν είπε, εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω στρατηγός. Όπα! Και του λέει ο Γιαννάκης, μπα, και δεν φοβάσαι μήπως σε σκοτώσουν? Και του λέει ο Κωστάκης, ποιος να με σκοτώσει? Και λέει ο Γιαννάκης, ο εχθρός. Και λέει ο Κωστάκης, τότε θα γίνω εχθρός. Καλό.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, μπήκαμε στα kritikaepikera.gr και έχουμε αρκετές εκδηλώσεις, φίλες και φίλοι, και αυτή την εβδομάδα εδώ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Από αύριο είναι τα σπουδαία. Από αύριο Τετάρτη λοιπόν, 24 του Ιούνιου, στην Κυριακή 28 του Ιούνιου, κάθε βράδυ η καρδιά της Κρήτης θα χτυπά δυνατά στο χώρο Λιπάσματα στην Δραπετσόνα. Η Ένωση Κρητών και Ρατσινιού Δραπετσόνας μας καλεί να πάμε την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, να απολαύσουμε Νίκο Ζωηδάκη, την Πέμπτη τον ένα και μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη, την Παρασκευή τον ανεπανάληπτο Μιχάλη Σταυρουλάκη, το Σαββάτο τον καταπληκτικό Δημήτρη Σπυριδάκη και την Κυριακή τον υπέροχο Γιώργο Φραντζεσκάκη. Στο χώρο θα λειτουργεί και έκθεση κριτικών προϊόντων, η είσοδος είναι ελεύθερη και ο πρόεδρος Αντώνης Κλαουράκης μας υπόσχεται 5 αξέχαστες βραδιές. Σαββάτο 27 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Παλίνη στο Κρικρί διοργανώνει τη γιορτή του Κλείδωνα στον προαύλιο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Παλίνης με κριτικές παραδοσιακές νοστιμιές, κριτική μουσική και χορό. Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης έχουν αναλάβει να επενδύσουν μουσικά τη βραδιά. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 27 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ, έχουμε μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι που οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών στον προαύλιο χώρο του κτηρίου του, στον Προφήτη Ηλία, στο Μενίδη. Μια βραδιά γεμάτη κέφι, γλέντι, χορό, κριτικούς μεζέδες, άφθονο κρασί και τσικουδιά και κριτική μουσική με το αχτύπητο δίδυμο Διονύσης Κορνιλάκης και Κώστας Σταυρουλιδάκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Μένουμε στο Σαββάτο 27 του Ιούνιου στις 9.30 το βράδυ με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη. Οργανώνει τρικούβερτο γλέντι στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων. Στρωμένα τραπέζια με πιλάφι, βραστό, σουβλάκια, πολλούς άλλους κριτικούς μεζέδες, άφθονη ρακή και κρασί. Οι καλεσμένοι θα υποδεχτούν το καλοκαίρι και θα απολαύσουν το Μανώλη Αλεξάκη σε μεγάλα κέφια και θα χειροκροτήσουν τα χορευτικά του Συλλόγου. Όλοι μαζί μια παρέα, μια αγκαλιά. Να είμαστε όλοι εκεί. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 27 του Ιούνιου, στις 9 το βράδυ, ενός συγκριτών δίλεση αυλίδας και περιχώρων γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τον Αντώνη Τζορμπανάκη, τον Ιγνάντιο Κορδόνη και τον Γιώργο Κοσμαδάκη και τον Αδάμ Τζιράκη. Πάμε τώρα στην Κυριακή 28 του Ιούνιου, την ερχόμενη Κυριακή δηλαδή, στις 7.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Ανθέων Αγίου Δημητρίου και ο Σύλλογος Μελαμπιανών της Αθήνας, οι τέσσερις μάρτυρες, μας προσκαλούν στην πλατεία Αλεξάνδρου Παναγούλη, πλησίων του μετρό Αγίου Δημητρίου, στον Άγιο Δημήτριο, για να παρακολουθήσουμε το έθιμο της αναβίωσης του Κλείδωνα. Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου και θα είναι κοντά μας το συγκρότημα του Στέφανου Γαβαλά και του Αποστόλη Τζαγκαράκη. Και τέλος, την Κυριακή 28 Ιούνιου στις 8 το βράδυ, ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες του Γιώργου Πετράκη οργανώνουν μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Άλσος Περιστερίου με το συγκρότημα του Γιώργου Σκορδαλού και τους μαθητές του Χορευτικού Ομίλου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Πετράκης και το πρόγραμμα θα παρουσιάσει η Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθεροι. Αυτά φίλες και φίλοι, για περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερα σχόλια, περισσότερες ειδήσεις, μπείτε στο kritikaepikera.gr.
2: Και τώρα, αντικριστές μαδινάδες με το Γιώργη Νταγάκη
3: και την Καλλιόπη Σιράγα. Έροντας, βήχας και παράς, όσο και να χωστούνε, όσο και να σκεπάζονται, θα ξεφανερωθούνε.
4: Έτσι, ο έρωτας, σαν τον ατμό της αγάπης στο καζάνι, όσο περιορίζεται, τη δύναμή του αυξάνει.
3: Δε με ζαλίζει το κρασί που βγάνει το σταφύλι, ως με ζαλίζουν τα φιλιά από τα δικά σου χείλη.
4: Σπιρτά τη τσεκουδιά, τα χάδια, τα φιλιά σου. Μεθώ και ξελογιάζομαι μέσα στην αγκαλιά σου.
3: Εσύ είσαι η αγάπη μου, η ύστερη και η πρώτη. Και στη καρδιά μου τον παλμό σε έχω βηματοδότη.
4: Γιώργο, μακριά από σένα δεν μπορώ ούτε στιγμή να ζήσω. Μην το σκεφτείς να μ' αρνηθείς, γιατί θα ξεψυχήσω.
3: Μικρή, μικρή σ' αγάπησα κι όσο περνούν οι χρόνοι, ο έρωτάς σου πλιά πολύ ανάφτει και φουντώνει.
4: Έλα, έλα και φέρε μου χαρά, διώξε μου κάθε πόνο και δώσε μου να μυριστώ, σ' αγάπης οξυγόνο.
3: Εσύ το νου μου κυβερνάς, τη σκέψη μου διευθύνεις κι άλλη αγάπη να σκεφτώ, Καλλιόπη, δε μ' αφήνεις.
4: Α, τότε, αγαπημένε μου, μεγάλε έρωτά μου, δέσε με χειροπόδαρα με τα δεσμά του γάμου.
3: Όπα, αγαπώ σε εγώ, μα δεν μπορώ και διάφορο να κάμω. Ετούτη ναι την εποχή μη μου μιλείς για γάμο, γιατί ακρίβεινε η ζωή και μπουνταλές δεν κάνω.
4: Γιώργο, άμα δεν θέλεις εσύ μια, δεν θέλω εγώ 40. Μαζεύω τα κομμάτια μου και αποχωρώ για πάντα.
3: Όπα, είπα, λέω.
4: Δεν σου ζητώ να δεσμευτείς, Γιώργο, με παρακάλια. Έχει κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
3: Δεν σου ζητώ να μ' αγαπάς, δικαίωμα δεν έχω. Μα ούτε και να μ' αρνηθείς, το μίσος δεν το αντέχω.
4: Παίζεις με, μα δεν παίζομαι. Γελάς, μα δεν γελιούμε. Όσα κατέχεις ξυπνητός, κατέχονται κοιμούμε.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Κρατήστε αυτό το τελευταίο, για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Κυριολεκτικά. Paletta Deals, δύο καταστήματα που αν πάτε μια φορά δεν θα ξαναπάτε μετά σε άλλο κατάστημα, θα πηγαίνετε μόνο στην Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι και στην Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολωνό, εκεί στα καταστήματα Paletta Deals. Επίσης φίλες και φίλοι, να σας πω, επειδή γίνονται πολλοί διαγωνισμοί στα καταστήματα Paletta Deals, ότι μπείτε στο Viber Paletta Deals, πατήστε συμμετοχή στο κανάλι και θα γίνετε αμέσως μέλος της ομάδας. Θα δείτε όμορφες προτάσεις που θα κάνουν το σπίτι σας πιο ζεστό, πιο κομψό και πιο λειτουργικό. Θα κερδίσετε σπουδαία δώρα στις κληρώσεις των καταστημάτων Paletta Deals. Είπαμε, Paletta Deals στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολωνό, μα και στο Περιστέρι, να κάνεις μια επίσκεψη και δεν θα μετανιώσεις. Εμπιστοσύνη αγορών. Μόνο σε μας θα νιώσεις.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν Γιαννάκη, είχαμε ρωτήσει πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αφήνω και τη λέμε απολέρνω. Πολέρνω και απολέρνω. έχουμε πολλές απαντήσεις διαφορετικές. Ωστόσο, το Παγκρίτιο, σε όλη την Κρήτη δηλαδή, είναι το Απολέρνο. Απολέρνο λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Το βρήκατε πάρα πολύ. Έχω. Χρήστος Γεωργόπουλος Μανώλης Μανουσάκης, Κώστας Μπαξεβάνης, η Παγώνα μας, ο Αθανάσιος Ταλάς, ο Νίκος Κατσικανδαράκης, Τόνια από το Ηράκλειο. Θερμά συλληπιτήρια, Τόνια μου, για τον αδερφό σου. Τι να πω, τα είπαμε και χθες. Έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς δεν μας τα φέρνει όπως τα θέμε. Ευελίνα από το Ρέθμινος, Μαρία Θεοτόκη, Ιωάννα Πατεράκη. Επιτέλους η Ιωάννα μας είναι πλέον στα Χανιά, έφυγε από την Αθήνα. Αντώνης από τη Νέα Χώρα, Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον, Γιάννης Νικολιδάκης ο γιατρός μας, Μανώλης Βαβουδάκης, Μανώλης Μπουρλάκης, Ορέστης Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη, Εφρονία Λαμπαρδάκη, Αθανασία Ταρπινίδου, Ευαγγελία Βασάλου, Στέλλα Χαζετίογλου, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, Αντώνης Κλαουράκης, Νίκος Νικίδης, Νίκος Δαμανάκης από Ρέθυμνο, Σοφία Μαρινάκη, Δραμητινός Αδάμ, αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, Παπαδεράκης Γιώργος, Σάκης ο Καλαμαθιανός από το Κροπολίο Φουντοραδάκης, Ασπασία Γεραρχάκη, χαιρετισμούς στον Τάσο, Ματίνα Χριστέα από την Παιανία, Μανώλης Μπικάκης, Αλέξης Χριστοδουλάκης, Αντωνία Μήλο Γιαννάκη, Γιώργος Πετράκης, Πολύβιος Πιταρουκίλης, Μαρία Γέρα Κιανάκη, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Άνι Γκαβούνα, Ειρήνη Γιαχνάκη από Πετρούπολη, Γιάννης Τζιρίτας από τον Αχλαδέ, Άννα Δρυμαλίτη, η πιλωτίνα μας, Βασιλική Μαμάκη, Βασίλης Αποστολάκης, Κατερίνα Μητυλινιού, Κωστής Αναστασάκης, Κωνσταντίνα της Παγώνας, ο Μένιπος Ζαφυριάδης, Αντώνης Τζορτζακάκης, Κώστας Ξημεράκης, Μιχάλης Πιτικάκης, Γιώργος Κουκάκης, Κώστας Τσικριτσάκης, Λευτέρης Κουτουλάκης, Δέσποινα Νέτη, Δημήτρης Παγουράκης, Τριανταφυλάκη Νίκη, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Μανώλης Τσαγρής, Παύλος Άτσαλης, Κυριακή Ζουλάκη, για να δούμε, Γιώργος Χαλικάκης, ο Χαλικογιώργης ο φίλος μας, επίσης ο Λουκάς από το Κοροπή, η Χαρά η Αρκαδιανού, η Προεδρίνα μας, η Ρένα η Βασιλάκη, η Δώρα η Παπαδάκη, ο Γιώργος ο Χουδαλάκης, ο καλός μας φίλος, ο καλός μας συνεργάτης που κάθε Πέμπτη τον απολαμβάνουμε εδώ, ρίχνοντας ματιά στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα, η Μαρία Υπεράκη, κόρη του Τάσο, αδερφή του κόρη του Γεράρχου, αδερφή του Τάσο, ο Δημήτρης ο Κακουράκης από τα Χανιά, ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης με την Κατερίνα του, ο Γιάννης ο Κελάκης με τη Μυρτό του, ο Γρηγόρης ο Ατζαράκης, ο Αστρινός ο Ζαχαριουδάκης και ο Κωνσταντίνος ο Καλέρης. Α, είναι και η Χαρούλα η Τζιγκουνάκη, η Χαρά η Κουρτικάκη, ίνταμρε γίνεται παε. Ο Μανώλης ο Καζεράκης, η Ευαγγελία και ο Ιακίμ Παραδισσάς, ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης, ο Νίκος ο Κουλούρης από την Τσεχία, η Αρετή η Νεονάκη, ο Στέλιος ο Μπατάκης, ο καλός μας φίλος. Είπαμε και Νίκος Νικίδης, Κωστής Ξημεράκης, ολοκληρώσαμε, πιστεύω να τους είπαμε όλους, να μην ξεχάσαμε κανένα. Σήμερα είναι Τρίτη. Δεν έχουμε Γιώργη Λεκάκη. 11 με 1 θα ακούσουμε επιλεγμένη κριτική μουσική. 1 με 2 Νεκτάριος Αναγνωστάκης, ανοιχτό μικρόφωνο από το ράδιο Μεγαλόνισσος. Τώρα η Χαρά η Αρκαδιανού, από ό,τι ξέρω, έχει σταματήσει τις εκπομπές της. Δεν έχουμε επίσης απόψε 5 με 7 το Γιώργο το Βιτόρο. Θα τον έχουμε αύριο. Λοιπόν, εμείς αύριο το πρωί, πρωί θα είμαστε εδώ για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Γεια σου Αντώνη Γιαννακάκη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Κρήτη FM. Είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
11: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
16: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
17: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
18: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
17: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
19: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
20: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
21: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
22: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
21: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
22: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
21: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
22: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
21: Tony Strom.
22: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
21: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
22: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
23: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: αξίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ.

0: Να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
1: Παναγίτη Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
6: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
11: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
10: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
11: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
10: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
11: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
10: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
11: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
10: Λεωφόρος
12: Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
16: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
17: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
18: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
19: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
20: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
19: 6666-666.
20: Σίτες.
19: Ρολά.
20: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
20: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In alumina.
21: Σύμβη, ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
22: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
21: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
22: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
21: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
23: Κρατήσουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
24: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
25: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
26: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
25: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
24: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπρα.
27: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
0: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
1: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
0: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
2: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
3: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
2: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Υλικά της Ιθίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάι και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη φινικό δάσος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση, φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές, οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: debre spinaci nude.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε.
5: Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες.

0: παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια, για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει.

0: Για καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Της παράδοσης.

Πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System τύπου Dexion και Spider.
14: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
15: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
16: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
15: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
16: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
15: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
17: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
18: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
19: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
20: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
21: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
20: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
21: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
21: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
21: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
22: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
21: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
22: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
23: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
0: έλεγανε μου πρόσεχε.
23: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλώς ήρθατε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Άλλη μία εκπομπή μας ξεκινάει, άλλο ένα ανοιχτό μικρόφωνο. Έφτασε η ώρα να ανοίξει και σήμερα. Σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου του 2026. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης και σήμερα κοντά σας για την επόμενη ώρα. Κάνουμε αυτή την αλλαγή στο πρόγραμμα του σταθμού μας καθημερινά, μία με δύο, για να ρίχνουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα, να σχολιάζουμε και να τα λέμε λίγο διαφορετικά, εκτός της ψυχαγωγίας και της μουσικής που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του σταθμού μας 24 ώρες το 24ωρο. Φίλες και φίλοι, όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, για λίγες, για περιορισμένες εμφανίσεις, θα πω, Νατάσα, μιας και είναι η πρώτη τελευταία μας εκπομπή, φίλοι μου. Την επόμενη Τρίτη θα σας αφήσει η Νατάσα για το καλοκαίρι, για να πάει να ανασυγκροτηθεί, να ξεκουραστεί, να ετοιμάσει τα νέα θέματα για τη νέα σεζόν. Δεν φεύγει για κάποιο άλλο λόγο, φεύγει για να ετοιμάσει, έτσι δεν είναι? Καλά δεν τα λέω?
1: Κάνουμε διακοπές σιγά σιγά.
0: Να ανοίξουμε το μικρόφωνο, θέλεις?
2: Αν
0: θέλεις, αν θες, εντάξει, θα ακούγεται από εδώ.
2: Νομίζω ότι θα πεις αυτά που λες τους χορηγούς για αυτό.
0: Θα τα πω και αυτά. Έτσι, να ανασυγκροτηθείς, να ξεκουραστείς.
1: Χρειάζονται και για μας και για τα παιδιά.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι βέβαια και υποχρεώσεις σου αρκετές και το ξέρουμε αυτό. Όπως πάντα λοιπόν, η Νατάσα Εγκαλονάκη από το Κέντρο Λόγο Παιδική Χαρά εδώ στο Ρέθυμνο. Πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα έχουμε απαντήσει στις προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε και σήμερα αρκετά σημαντικά να δούμε. Πριν ξεκινήσω, να πω για την εταιρεία Centro. Είναι από τους υποστηρικτές της εκπομπής μας. Η εταιρεία Centro, η οποία μπορεί να κατασκευάσει ό,τι ονειρεύεστε, ό,τι σκέφτεστε, όσο δύσκολο και αν είναι, όσο απαιτητικό και αν είναι, η εταιρεία Centro μπορεί να σας καθοδηγήσει και να δημιουργήσει αυτό το οποίο θέλετε να φτιάξετε με απόλυτη επιτυχία και βέβαια με αντοχή στο χρόνο. Είναι κάτι ζητούμενο, κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε πολύ. Η εταιρεία Centro κατασκευάζει έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο. Μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Βεβαίως, φίλοι μου, μην ξεχνάτε και την εταιρεία FreeGorent. Είναι η εταιρεία η οποία μπορεί να σας βγάλει από το αδιέξοδο, μπορεί να σας διευκολύνει με την ψήξη και την κατάψυξη για φέτος το καλοκαίρι σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Είτε έχετε γάμο, είτε έχετε βάφτιση, είτε έχετε πρόγαμο, είτε ακόμα και το πανηγύρι του χωριού σας, η εταιρεία FreeGorent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους μεταφέρει εκεί όπου ακριβώς τους χρειάζεστε. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, για να καταφέρετε να πετύχετε να έχετε την σωστή θερμοκρασία στα τρόφιμα καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσής σας, αλλά και φυσικά να παγώσετε πιο γρήγορα και πιο πολλά από τα ποτά που είναι απαραίτητο. Η εταιρεία FreeGorent εδώ στο Ρέθυμνο υποστηρίζεται από την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Επικοινωνήστε για πληροφορίες στο 28 310 26 445. Και βέβαια δεν θα καθυστερήσουμε άλλο και θα ξεκινήσουμε με την σημερινή θεματολογία και θα μπούμε στο κομμάτι πάλι στα παιδάκια και στην καθημερινότητα, τι τα δυσκολεύει με τη ρουτίνα και όλα αυτά. Το πρώτο ερώτημα που θα ξεκινήσουμε, Νατάσα μου, είναι γιατί το παιδί μου δυσκολεύεται τόσο πολύ όταν αλλάζει η καθημερινή του ρουτίνα?
1: Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Συνήθως το παρατηρούμε σε μεταβατικές περιόδους, όπως είναι αυτή του καλοκαιριού, ή όταν πηγαίνουμε από το σπίτι στο βρεφικό, ή από το βρεφικό στο παιδικό, ή στο μεγάλο σχολείο. Στην πραγματικότητα, στον εγκέφαλό μας αρέσει πολύ η ρουτίνα και τον ανακουφίζει, διότι του δημιουργούμε την ασφάλεια να ξέρει τι θα γίνει, τι αντιδράσεις θα έχει, τι σκέψεις μπορεί να έχει γύρω από κάτι. Όταν ξαφνικά αλλάζουμε τη ρουτίνα του παιδιού, παθαίνει άγχος, μπορεί να εμφανίσει συμπεριφορές με ένταση, μια προσκόλληση, δυσφορία, το οποίο το αναμένουμε γενικά στις πρώτες ηλικίες, εκεί μέχρι τα 3. Και στην πραγματικότητα δεν είναι προετοιμασμένο για αυτό που θα ακολουθήσει. Το ξένο σε κάποια παιδιά δημιουργεί ανασφάλεια. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα προετοιμάσουμε από πριν, να τους έχουμε εξηγήσει τι θα ακολουθήσει, ή να τους έχουμε δείξει φωτογραφίες στο κτίριο που θα πάμε και τι θα κάνουμε, και πάντα να ξέρουν τι θα ακολουθήσει. Πολλές φορές, ας πούμε, σε παιδάκια που μπορεί να συνεργάζουμε, που να είναι 18 μηνών, 2 χρονών, βοηθάει πολύ είτε να έχουν ένα μεταβατικό αντικείμενο, ας πούμε να φέρουν το αρκουδάκι τους από το σπίτι να παίξουμε μαζί, ώστε να έχουν την αίσθηση ασφάλισης ότι πάω σε ένα νέο χώρο με κάτι δικό μου, άρα είμαι καλά. Βοηθάει πολύ σε κάποιες περιπτώσεις η εικόνα του ανθρώπου που θα συναντήσουν όταν είναι πολύ μικρά. Και το άλλο που βοηθάει είναι να ξέρουν τι θα ακολουθήσει μετά. Δηλαδή το φεύγω δεν τους δημιουργεί εικόνα στο μυαλό και τους δημιουργεί ανασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε πάω στο σπίτι, ή οι γονείς που φεύγουν από το σπίτι πάω τώρα στη δουλειά. Και είναι καλό ιδανικά να ξέρουν και το πλαίσιο, να το έχουν επισκεφτεί και μία φορά. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά όταν φεύγουν και πάνε να κάνουν κάτι, τι είναι αυτό. Η ρουτίνα μπορεί να αλλάξει και στο φαγητό. Μπορεί να αλλάξει στο παιχνίδι, στα πρόσωπα, στα μέρη. Είναι σημαντικό να γίνονται μικρές αλλαγές και να είναι ενήμερα για το τι θα ακολουθήσει.
0: Προετοιμασμένα, όσο καλύτερα γίνεται, να μην το αφήνουμε αυτό. Είναι καλό να τα ενημερώνουμε τα παιδιά, από ό,τι μας αναφέρεις κι εσύ. Καλό είναι να ξέρουν τα παιδιά αυτό που είπες, δηλαδή και το τι θα κάνουμε και το τι θα ακολουθήσει μετά, ώστε και αυτές το μυαλουδάκι τους να το δημιουργήσουν όπως πρέπει. Πολύ σωστό. Η επόμενη ερώτηση. Το παιδί μου φοβάται να αποχωριστεί εμένα. Πότε είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να ανησυχήσω?
1: Εκεί στα 2,5 έτη περιμένουμε το άγχος αποχωρισμού από το γονέα. Είναι αρκετά φυσιολογικό, γι' αυτό και στους παιδικούς σταθμούς κάνουν τις περιόδους προσαρμογής. Το έχετε κάνει κι εσείς.
0: Εννοείται.
1: Που ξεκινάνε με λεπτά, με μισή
0: κάποιες
1: ώρα,
0: δομάδες,
1: ναι, με ώρα, με τα μέρα και ούτω καθεξής, ώστε σιγά σιγά να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τον νέο χώρο, ο οποίος χώρος έχει από μόνος του πολλά ερεθίσματα και πάρα πολλούς κανόνες. Το θέμα είναι όταν αυτό συμβαίνει συνεχόμενα και το παιδί δεν ηρεμεί με τίποτα και μπορεί να είναι ένα περιβάλλον, ένας παιδότοπος ας πούμε, μια παιδική χαρά. Εκεί όταν βλέπουμε ότι διαρκεί για πάρα πολύ καιρό, είναι καλό να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό που να κάνει κάποιες συνεδρίες συμβουλευτικής στους γονείς για να τους κατευθύνει κατάλληλα, γιατί το κάθε παιδί μπορεί να το εμφανίζει με διαφορετικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό να μην πούμε ότι είναι, να μην βάλουμε ταμπέλα στα παιδιά, είναι κακομαθημένο ή το κάνει επίτηδες, για
0: αυτό
1: να το κάνει.
0: Το λάθος που
1: δεν
0: να
1: το κάνει επίτηδες. Κάτι έχει πυροδοτηθεί μέσα του και αισθάνεται άγχος. Καλό είναι να το αγκαλιάσουμε, να του πούμε ναι, το καταλαβαίνω ότι δεν σου αρέσει, ότι είναι κάτι καινούργιο, ότι σε δυσκολεύει. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Μπορούμε να είμαστε σε έναν χώρο απ' έξω, να τα βλέπουν ή να γνωρίζουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να ανοίξουν μια πόρτα και θα δουν τον γονέα.
0: Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το έχω δει και το έχω ακούσει και από γονείς, είναι καλύτερο να είμαστε κάθετοι, αφήνουμε το παιδί και προχωράμε, ή καθόμαστε εκεί στην άκρη και μόλις κλάψει διαμαρτυρηθεί να τρέξουμε να το πάρουμε?
1: Θέλει μια λεπτή ισορροπία, γιατί τώρα το να πάω το παιδί και να το αφήσω και να φύγω και αυτό να σπαράξει το κλάμα, δημιουργεί ένα στρες και ένα πλήγμα στη σχέση γονέα-παιδιού, και ταυτόχρονα ο νέος χώρος μοιάζει εχθρικός, γιατί προγνωδιώνουν το γονέα και εγώ είμαι σε μια σύγχυση που δεν καταλαβαίνω τι έχει συμβεί.
0: Οπότε
1: μιλάμε για 2,5 έτη, 3. Ναι, και πιο μικρά όταν ξεκινάνε το σχολείο, ας πούμε. Και από 12 μηνών αναλαμβάνουν κάποιοι σταθμοί. Οπότε θέλει μια ισορροπία. Δηλαδή αυτό, κάθομαι ένα τέταρτο μέσα, μεταφεύγω, το παρατηρώ, εγκληματίζεται. Συνήθως σου αρέσει αυτό που ακολουθεί. Παιδάκια, παιχνίδια. Και μετά αποσύρωμαι. Μένω πιο πριν, μένω κάπου πιο
0: πρέπει
1: μακριά.
0: Να παίξουν και το ρόλο τους οι δασκάλες, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, αλλά είναι και ένα νέο πρόσωπο για να εμπιστευτεί το παιδί, θέλει λίγο χρόνο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Εγώ αυτό που εφαρμόζω στις συνεδρίες μου είναι.
0: Γιατί και εσύ το αντιμετωπίζεις αυτό στο κέντρο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, επειδή έρχονται παιδιά, έρχονται και μωράκια, γι' αυτό. Μπορεί να έρθει ένα παιδί 18 μηνών. Οπότε και μεγαλύτερη ηλικία. Εκεί που είναι τρομακτικό, όχι τόσο αναμενόμενο, είναι στα 4 έτη. Αν ένα παιδί έχει δυσκολία αποχωρισμού στα 4 έτη, αυτό είναι κάτι που θέλει φροντίδα. Δεν είναι κάτι που αναμένεται με βάση τα ορόσημα. Εκεί έχει να κάνει με το δέσιμο του γονέα παιδιού και σίγουρα θα χρειαστεί μια βοήθεια ψυχολογική, υποστήριξη από συμβουλευτικό. συμβουλευτική δηλαδή είναι, γονέας με ψυχολόγο. Εγώ αυτό που εφαρμόζω είναι, μπαίνουν οι γονείς στη συνεδρία και όταν καταλαβαίνουμε ότι ήρθε η στιγμή να αποσυρθούν, τα τελευταία 5 λεπτά βγαίνει ο γονέας για να πάει τουαλέτα, μας εξηγεί που πάει για να ξέρει το παιδί, μετά το 5 λεπτό γίνεται 10 λεπτό, 20 λεπτό και μετά δεν μπαίνει καν.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε πάει έτσι, όταν δεν χρειάζεται παρουσία του γονέα. Οπότε εγώ ας πούμε το ρυθμίζω κάπως έτσι.
0: Πολύ ωραία και πολύ σωστά. Πάντα με την ενημέρωση του παιδιού είναι βασικό αυτό το πράγμα, να μην το προσπερνάμε, γιατί πολλές φορές εμείς το θεωρούμε δεδομένο, ότι δεν θα καταλάβει το παιδί, ότι δεν το νοιάζει. Κι όμως πρέπει να γνωρίζει το παιδί κάθε κίνηση για να είναι και όπως πρέπει να αντιμετωπίζει και αυτά τα πράγματα που έρχονται. Στην επόμενη ερώτηση, γιατί το παιδί μου δεν θέλει να δοκιμάσει καινούργια πράγματα.
1: Ναι. Σήμερα η θεματολογία γενικά έχει να κάνει με την προσαρμοστικότητα, ναι, σε όλη στην γκάμα.
0: Δεν το ανέφερε, σωστά.
1: Και όχι μόνο, δηλαδή μετά θα ακολουθήσουν και άλλες δύο ερωτήσεις που είναι πιο συστηριακές, αλλά τι σημαίνει να μην μπορώ να προσαρμόζομαι? Σημαίνει ότι οτιδήποτε καινούριο μου δείχνεις, εγώ αυτόματα προκαταβάλλομαι με άγχος, απόρριψη και δεν θέλω να το δοκιμάσω γιατί οι αλλαγές με τρομάζουν, γιατί ίσως κάποια στιγμή έγινε μια μεγάλη αλλαγή που με τρόμαξε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να είναι μια αλλαγή στη δομή της οικογένειας, κάποιος χωρισμός, κάποιο πένθος, μπορεί να είναι ένα αγχωτικό γεύμα όταν μιλάμε για τα φαγητά, ένα παιδί που τον μπουκώνει κάποιος φροντιστής συνεχόμενα, μπορεί να είναι μια βόλτα που δεν εξηγήθηκε ότι πάω στο γιατρό, ο οποίος μου κάνει εμβόλιο και εγώ από εκεί και πέρα όποιον ενήλικα δω το συνδέω με πόνο. Οπότε
0: πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί στην παιδική ψυχή γράφει διαφορετικά.
0: Βέβαια. Και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, Αναστάσια, ότι το παιδί τα λαμβάνει διαφορετικά. Εμείς είμαστε ενήλικες, τα βλέπουμε λίγο πιο απαλά. Το παιδί όμως μέσα του και πώς τα λαμβάνει και το τι του δημιουργεί τα εσωτερικά είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να μετατραυματίσουμε αθελά μας, αλλά ακόμα και αν το κάνουμε, γιατί κανείς δεν έχει μάνιουαλ γονεϊκότητας, είναι σημαντικό να αποδεχθούμε το λάθος και να τους δείξουμε ότι οποιαδήποτε νέα εμπειρία δεν θα είναι τόσο τρομακτική.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Συνδυάζουμε κάτι οικείο που έχει το παιδί με το καινούργιο που θέλουμε να εισάγουμε. Σε περίπτωση φαγητού, αν ξέρουμε ότι του αρέσει, ας πούμε, να τρώει chips και θέλουμε να του εισάγουμε, ας πούμε, ένα καρότο, μπορούμε να το κάνουμε σε μορφή chips για να δουν κάτι εκεί και να το δοκιμάσει. Ποτέ δεν τα πιέζουμε τα παιδιά, ας πούμε, στο φαγητό, τους δίνουμε την ευκαιρία να παίξουν μαζί του και να το δοκιμάσουν. Μπορεί να θέλουμε να παίξει ένα παιχνίδι επειδή η δασκάλα μας είπε εκπαιδευτικό, ας πούμε, και το παιδί να θέλει να παίζει μόνο με κούκλες ή με αμαξάκια ή με τουβλάκια και να καταλαβαίνει την απέτηση που υπάρχει, ότι αυτό το παιχνίδι θέλει κάτι να μου διδάξει μαμά και πρέπει να το κάνω, εγώ δεν θέλω καθόλου να το βάλω στη ρουτίνα μου. Πάρα πολύ ωραία, παίρνουμε το αγαπημένο παιχνίδι του παιδιού και εισάγουμε και τη νέα πληροφορία και παίζουμε μαζί. Όσο πιο μεγάλο είναι για ένα παιδί, μπορούμε να το κάνουμε σειρά μου, σειρά σου, και γενικότερα τα παιδιά μας μιμούνται. Αν δουν ότι εμείς δοκιμάζουμε κάτι καινούργιο, θα το κάνουν και εκείνα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα δουν εμάς πώς αντιδράμε, τι κάνουμε και θα καταλάβουν ότι δεν είναι και κάτι.
0: Ναι.
1: Και αξίζει να το δοκιμάσουμε. Αλλά ναι, πολλά παιδιά δυσκολεύονται στις αλλαγές και στις απότομες. Χρειάζεται να το γνωρίζουν, να το δοκιμάσουν και να διασκεδάσουν.
0: Και να πάρουν και το χρόνο τους, βέβαια.
1: Ναι, έτσι, να επεξεργαστούν.
0: Να επεξεργαστούν με το δικό τους τρόπο, χωρίς πίεση όπως και εσύ ανέφερες, γιατί θα φέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό είναι δεδομένο παντού, όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι. Στην επόμενη ερώτηση, το παιδί μου ενοχλείται από δυνατούς ήχους, ετικέτες στα ρούχα ή συγκεκριμένες υφές. Είναι φυσιολογικό?
1: Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με τις αισθήσεις και πιθανές εισιτηριακές δυσκολίες που θα δουλέψουν, που δυσκολεύουν ένα παιδί. Είναι φυσιολογικό, ας πούμε, όλοι έχουμε, εμένα με ενοχλούν ετικέτες στα ρούχα. Κάποιος μπορεί να συχαίνεται να φάει τορδάκινο επειδή είναι χνουδωτό. Έχει να κάνει με τις υφές ή κάποιες μυρωδιές που επίσης είναι μια εμπειρία αρνητική. Το τρώω και δεν μου αρέσει, ή με τσιμπάει στο σώμα μου και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Είναι πολύ φυσιολογικό να τις παρατηρήσουμε και να τις αποσύρουμε σταδιακά. Όταν όμως δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή του παιδιού και αυτό κλειδώνει σαν δυσκολία και δεν μπορεί να μπει σε χώρους, δεν μπορεί να είναι στα γεύματα, δεν μπορεί, ας πούμε, να ξαπλώνει σε συγκεκριμένα εντόνια ή να φοράει συγκεκριμένα ρούχα, και αυτό το βλέπουμε να επαναλαμβάνει, τότε είναι σημαντικό να απευθυνθούμε σε έναν εργοθεραπευτή που να έχει μια ειδίκευση και εμπειρία πάνω στην αισθητηριακή ολοκλήρωση, ώστε να αξιολογήσουμε ποιες υφές και τι είναι αυτό που επηρεάζει. Πολύ συχνό είναι αυτό με τους ήχους. Εξού και πολλά παιδιά φοράνε ακουστικά. Ή μπορεί να τα δούμε όταν είναι ένας ήχος περισσότερο από το φυσιολογικό, να έχουν ξεσπάσματα, να πέφτουν κάτω και να κλαίνε. Αυτό τους δημιουργεί μια πολύ ιδιαίτερη δυσφορία και ο εγκέφαλός τους δεν μπορεί να επεξεργαστεί το ερέθισμα και συναισθηματικά βγαίνουν τα καμπανάκια του φόβου, οπότε τα παιδιά βγαίνουν στην πρώτη τους κρίση. Είναι σημαντικό να το φροντίσουμε και να το αξιολογήσουμε για να δούμε αν χρειάζεται παρέμβαση ή όχι. Ναι. Τα πάντα είναι προς αξιολόγηση όταν είναι δυσφορικά για τη ζωή ενός παιδιού και της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Σημαντικά πράγματα και μ' αρέσει που πάντα αναφέρεις και τη λύση, Νατάσα, και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η λύση, γιατί τα παλιότερα χρόνια ήταν πιο εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι, δηλαδή δεν είχαν διεξόδους. Τουλάχιστον εμείς τώρα υπάρχουμε, έχουμε τον λογοθεραπευτή, τον εργοθεραπευτή, τον παιδοψυχολόγο, έχουμε να απευθυνθούμε σε ανθρώπους και γι' αυτό ακριβώς δεν δικαιολογείται και να μην απευθυνθούμε, να μην κάνουμε την κίνηση που πρέπει. Έχουμε λίγο χρόνο να πάμε στην τελευταία ερώτηση. Οι αισθητηριακές δυσκολίες μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά, το παιχνίδι και την προσαρμογή του παιδιού?
1: Ναι, όσον αφορά τώρα το παιχνίδι, μπορεί ένα παιδί να αισθάνεται ασφάλεια όταν είναι ακόμα στο σωματικό στάδιο. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να έχει άγχος ή να είναι πιο πολύ εξερευνητής μέσω του στόματος και να θέλει να βάζει παιχνίδια μέσα στο στόμα. Ναι. Αυτό επηρεάζει το παιχνίδι γιατί θέλει να τα βάζει, ας πούμε, όλα στο στόμα. Οπότε να πρέπει να του βρούμε μια αντισταθμιστική μέθοδο, ένα μασιτήρι ή κάτι άλλο, ώστε να το δαγκώνει και να χαλαρώνει, ώστε να μπορεί να αφιερώνει τον χρόνο στα παιχνίδια. Μπορεί να συχαίνεται να παίζει μέση play, να βάζει σε νερά, σε λάσπη, σε άμμο τα χεράκια του. Οπότε μπορεί αυτό να τον αποκλεί κοινωνικά από τις υπόλοιπες ομάδες, ας πούμε, αν στο σχολείο κάνουμε play. Οπότε ναι, το επηρεάζει το παιχνίδι. Ταυτόχρονα ο θόρυβος. Ένα παιδί που έχει δυσκολίες στην ακοή, όχι στην ακοή, στην επεξεργασία του έντονου ήχου, δεν θα μπορεί να πάει σε ένα πάρτι που γίνεται χαμός και φωνάζουν όλοι, είτε σε ένα φεστιβάλ παιδικό. Οπότε στο παιχνίδι ναι, μπορεί να το επηρεάσει. Στη συμπεριφορά, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να επεξεργαστεί το ερέθισμα, μπορούμε να έχουμε κάποιο τάντρου και να θέλει να αποφεύγει κοινωνικές καταστάσεις. Και πού αλλού μπορεί να τον επηρεάσει? Στη συμπεριφορά, στο παιχνίδι, και πού αλλού?
0: Πάσουμε ένα λεπτάκι γιατί το έκλεισα και δεν είχα την ερώτηση.
1: Στη συμπεριφορά μπορεί να το επηρεάσει στο παιχνίδι, στην κοινωνικοποίηση?
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχω μάθει ότι
0: στην προσαρμογή και την προσαρμογή.
1: Και στην προσαρμογή όλα αυτά πάνε πακέτο και με την κοινωνικοποίηση.
0: Το παιχνίδι και την προσαρμογή του παιδιού.
1: Ναι. Εννοείται, γιατί όταν έχω μάθει ότι οτιδήποτε είναι έξω από το σπίτι μου μου προκαλεί τόσο άσχημα συναισθήματα, ναι, θα δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ και να κοινωνικοποιηθώ.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Θα υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές στο αρχείο που έχουμε ανεβάσει στην ιστοσελίδα radiomegalonisos.gr. Να τα σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να τα σε Γκαλονάκη από το Κέντρο Λογοπαιδική Χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφουμε.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Αρίστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
13: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
14: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
13: Καλά, καλά.
14: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
15: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων Πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
16: Θέλω να πάψουν οι λαοί. Κάντε σφαγή και μαχή.
15: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
17: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω.

0: παιδιάς μας.
1: Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Κρήτες. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων. Για πληροφορίες 6984-699-478.
2: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
3: Παράδοση
4: και τεχνολογία
3: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
4: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 89,8.
5: Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, πολύ καλά συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Φυσικά μας ακούτε πάντα ζωντανά, μας αναμεταδίδουν στην Αττική ο Κρήτη FM στους 87,5, αλλά και στα Χανιά το Ράδιο Φάρος 91,8. Βοηθούν έτσι ώστε το σήμα του σταθμού μας να μεγαλώνει και να φτάνει ακόμα πιο μακριά και μέσω των FM. Βεβαίως υπάρχει και η ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr. Μπορείτε να μας ακούτε και βέβαια να επικοινωνείτε και μέσα από εκεί, αλλά θα υπενθυμίσω ότι εκεί βρίσκεται και ένα πολύ πολύ πλούσιο και ενδιαφέρον αρχείο εκπομπών, όπου έχουμε ανεβάσει όλες αυτές τις συνεντεύξεις και όλα τα σημαντικά θέματα που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή μας. Θα αναφερθώ και πάλι στην ενότητα με την Ατάσα την Καλονάκη, τη λογοθεραπεύτρια, διότι ειλικρινά, όπως και το κομμάτι με την ψυχολόγο που έχουμε, αποτελούν και με το Γεωπόνο, βεβαίως και με το Γεωπόνο τον Γιώργο τον Γιωργουλάκη, και τα τρία αυτά και οι τρεις αυτές ενότητες είναι πάρα πολύ οργανωμένες και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Αποτελούν ένα κομμάτι σεμιναρίου, θα μπορούσε κανείς να πει, σε θέματα τέτοια. Οπότε, όποτε και αν χρειαστεί να ανατρέξετε ή θέλετε να τις ακούσετε ξανά, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στην ενότητα εκπομπές. Εκεί θα είναι πάντα διαθέσιμες. Και τώρα που έρχεται το καλοκαιράκι, υπάρχει το καλοκαιράκι και έχουμε μπει σε πιο χαλαρούς λίγο ρυθμούς, εκεί στην παραλία, κάπου χαλαρά και όμορφα, μπορείτε να έχετε και όλο το χρόνο να τις ακούσετε ξανά. Επικοινωνείτε πάντα μαζί μας, φίλοι μου, στο 28 310 25 835. Υπάρχει και το Viber του σταθμού μας 69 85 77 75 50. Εδώ είμαστε και περιμένουμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας και σήμερα. Να πάμε να ρίξουμε στην επικαιρότητα τη ματιά μας. Αναφέρθηκε προημερών η Ένωση ΕΣΥ Ρεθύμνου στο ζήτημα της υποστελέχωσης της μαιευτικής κλινικής και φαίνεται πως βρίσκεται μια άμεση λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο νέων μεών με σύμβαση έργου για την κλινική, οι οποίες θα καλύψουν άμεσες ανάγκες. Καλή είδηση πραγματικά, και ας ευχηθούμε όλοι σύντομα να έχουμε τέτοιες ειδήσεις και τέτοια αποτελέσματα και για τους 11 γιατρούς για τους οποίους η προκήρυξη έληξε προημερών. Επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας δεν υπάρχει, ωστόσο υπάρχουν εσωτερικές πληροφορίες που αναφέρουν πως έχουν γίνει αιτήσεις για την χειρουργική, την ορθοπαιδική και την αναισθησιολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Περιμένουμε πάντως, όπως και η διοίκηση του νοσοκομείου, επίσημη ενημέρωση, γιατί αυτή θα είναι που πραγματικά θα ξεδιαλύνει το τοπίο και βέβαια θα δώσει την οριστική και την αμετάκλητη απάντηση σε αυτά τα θέματα που, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, βασανίζουν πάρα πολύ κόσμο και οφείλουν όλοι οι άνθρωποι, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες εδώ να τα στηρίξουν και να τα διορθώσουν, γιατί το νοσοκομείο της πόλης μας, το νοσοκομείο του Ρεθύμνου και γενικότερα τα νοσοκομεία της Κρήτης ζητούν στήριξη και φωνάζουν πραγματικά. Υπάρχουν σοβαρά θέματα. Να πάμε και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να πάμε και στο έργο για τον αιωλικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι σε έναν αγώνα να προλάβουν τη συμμετοχή

διαβούλευση για το έργο εγκατάστασης στην περιφέρεια του Ρεθύμνου και ιδιαίτερα στους Δήμους Αγίου Βασιλείου, Ρεθύμνου και Αμαρίου, είναι πολίτες που συμμετέχουν στο συνεντονιστικό κατά των τοποθέτησης των ανεμογεννητριών και αντιτίθεται στο έργο για τους αιωλικούς σταθμούς σε περιοχές του νομού. Η διαβούλευση για τους πολίτες ολοκληρώνεται σήμερα 23 Ιουνίου. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι δόθηκε μία παράταση ως τις 10 Ιουλίου για τους φορείς και τους Δήμους. Ήδη αξίζει να σημειώσουμε ότι τα Δημοτικά Συμβούλια Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο που αφορά τα αιωλικά πάρκα στις περιοχές τους και αυτό το θέμα πρόκειται να συζητηθεί σήμερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, όπου αναμένεται να παραβρεθούν πολλοί πολίτες που αντιτίθενται στο έργο. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί μια ενημερωτική εκδήλωση στη Μέση και μια στο Σπύλι την Κυριακή, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου κ. Σταράκης, εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη θέση της Δημοτικής Αρχής απέναντι σε σχεδιασμούς που αλλοιώνουν τον φυσικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής. Στο πλαίσιο τώρα της διαβούλευσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 7 αιωλικών πάρκων συλλονικής εγκατάστασης εγκαταστημένης ισχύως 282 ΜΒ στους Δήμους αυτούς του Ρεθύμνου, Αμαρίου και Αγίου Βασιλείου, ο Οργανισμός Διοίκησης Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ρεθύμνου με πρόεδρο τον Μητροπολίτη τον Σεβασμιότητα τον κύριο Πρόδρομο, ο οποίος εγκρίνει όλες τις αποφάσεις των Ιερών Μονών του νομού, δηλώνει ξεκάθαρα ότι ουδέποτε έχει εγκρίνει ούτε θα εγκρίνει μελλοντικά οποιαδήποτε απόφαση εγκατάστασης ανεμογεννήτριας ή πυλώνα υψηλής τάσης σε ιδιοκτησία μονής και εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στα σχεδιαζόμενα έργα που αφορούν την ανωτέρω μελέτη. Ο οργανισμός τονίζει πως αναγνωρίζει τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης και της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θεωρεί όμως ότι κάθε ανεπτυξιακή παρέμβαση οφείλει να πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον, το ιδιαίτερο τοπίο, την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορική ταυτότητα της περιοχής. Η προτινόμενη εγκατάσταση των συγκεκριμένων έργων εκτιμάται ότι θα επιφέρει σοβαρή αλλίωση του φυσικού χαρακτήρα του τόπου και των στοιχείων που συνθέτουν την μοναδική περιβαλλοντική και πολιτιστική του φυσιογνωμία. Γι' αυτό και ο οργανισμός εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση. Είναι σίγουρα ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο απαιτεί αρκετή συζήτηση, αρκετές έρευνες και να καθίσουμε σε ένα τραπέζι με επιχειρήματα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο τόσο για το περιβάλλον όσο και για το μέλλον των παιδιών μας. Πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις, πρέπει να υπάρξει συζήτηση και να μπουν κάτω όλες οι μελέτες από ανθρώπους που γνωρίζουν και που μπορούν να εκφέρουν άποψη και όχι να ακούμε από εδώ από εκεί το τι λέγεται, ώστε να επαρθεί μια απόφαση πρωτίστως να μην δημιουργεί πρόβλημα στο περιβάλλον, αλλά και δευτερεύοντα να μην επιβαρύνει και τις περιοχές όπου θα γίνει η κατασκευή αυτή. Centro Kitchen, φίλες και φίλοι, έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας, όσο ιδιαίτερο, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό το οποίο θέλετε να κατασκευάσετε, η εταιρεία Centro εξειδικεύεται και μπορεί να σας υποστηρίξει. Από τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την τοποθέτηση, η εταιρεία Centro βρίσκεται δίπλα σας με ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ εμπειρία. Μιλάμε για 50 χρόνια τώρα που κατασκευάζουν όλα αυτά η εταιρεία Centro, αλλά και αγαπούν πάρα πολύ το έπιπλο και το κάνουν αυτό εδώ και όλα αυτά τα χρόνια με μεράκι και με μεγάλη αγάπη, αλλά και με τη χρήση βέβαια της νέας τεχνολογίας. Η εταιρεία Centro μπορεί να κατασκευάσει οτιδήποτε ονειρεύεστε, είτε πρόκειται για την μόνιμη κατοικία σας, είτε πρόκειται για το εξοχικό σας, είτε πρόκειται για τα τουριστικά καταλήμματα, βίλες, Airbnb κτλ. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro στον Κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο. Υπάρχει βεβαίως και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και πάρα πολλές ιδέες για οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε.

Την καλησπέρα μας στην κυρία Γεωργία που επικοινώνησε από τον Φουρφουρά και στέλνει και αυτή με τη σειρά της την καλησπέρα σε όλους και σε όλες εμάς εδώ στο στούντιο, αλλά και τους ακροατές μας. Να είστε καλά και να είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Μεγαλώνησος. Μας ευχαριστεί, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μας ευχαριστούν τα μηνύματά σας. Θέλουμε να τα βλέπουμε. Πολλές φορές οι παρατηρήσεις σας είναι τόσο σημαντικές που ειλικρινά ξεπερνούν οποιαδήποτε άλλη γνώμη και αν υπάρχει. Και αυτό είναι πολύ σωστό και πρέπει να βγαίνει και προς τα έξω. Γι' αυτό υπάρχει και το ανοιχτό μικρόφωνο, φίλες και φίλοι. Είναι ανοιχτό μικρόφωνο και προς όλους εσάς. Δεν είναι μόνο για εμάς. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε, εδώ είμαστε. Το μικρόφωνο μας ανοιχτό και σας περιμένει. Βεβαίως, φίλοι μου, να πάμε και στην έντονη διαμαρτυρία που έστειλε το επιμελητήριο Ρεθύμνης για την προτινόμενη απαγόρευση διακίνησης χίδιν φορτίων στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Τα χίδιν φορτία είναι ζωοτροφές και οικοδομικά υλικά. Έντονη διαμαρτυρία λοιπόν προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου για αυτή την απαγόρευση, την επιχειρούμενη απαγόρευση της διακίνησης. Μια διαμαρτυρία που την κοινοποιούν φυσικά στους βουλευτές αλλά και στον Περιφερειάρχη και σε όλους τους αρμόδιους και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι, όπως γνωρίζετε, το λιμάνι του Ρεθύμνου αποτελεί τη μοναδική λιμενική υποδομή εξυπηρέτησης του συνόλου των αναγκών του νομού Ρεθύμνου. Η ανυπαρξία εναλλακτικής λιμενικής εγκατάστασης καθιστά το λιμάνι αδιαπραγμάτευτο κόμβο για τη διακίνηση εμπορευμάτων, πρώτων υλών και προϊόντων που τροφοδοτούν την τοπική κοινωνία. Τα χίδιν φορτία που διέρχονται από το λιμάνι του Ρεθύμνου δεν αποτελούν ευκαιριακές φορτώσεις, αντιθέτως συνιστούν τη ραχοκοκαλιά παραγωγικών δραστηριοτήτων ζωτικής σημασίας. Πρώτες ύλες ζωοτροφών, σιτηρά, ζωοτροφές χίδιν για την διατροφή του ζωικού κεφαλαίου του νομού, οικοδομικά υλικά, άμμος, χαλίκι, τσιμέντο, αδρανή υλικά για τον κατασκευαστικό κλάδο. Και φυσικά σημειώνουν ότι σε περίπτωση απαγόρευσης οι επιχειρήσεις του Ρεθύμνου θα αναγκαστούν να προμηθεύονται χίδιν φορτία μέσω των λιμανιών Ηρακλείου ή Χανίων με μοναδικό τρόπο μεταφοράς στη συνέχεια την οδική μεταφορά. Η απόσταση Ρεθύμνου-Ηρακλείου ανέρχεται σε περίπου 78 χιλιόμετρα ενώ Ρεθύμνου-Χανίων σε περίπου 59 χιλιόμετρα. Για επιχειρήσεις που διακινούν εκατοντάδες ή χιλιάδες τόνους ετησίως, το πρόσθετο κόστος μεταφοράς θα ανέλθει σε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως. Θα ρίξουμε τη ματιά μας, φίλοι μου, και στην υπόθεση της δολοφονίας του άτυχου Αλέξανδρου Ασκαλάκη. Στη φυλακή οδηγείται ο 57χρονος, πρώην αυτοδιοικητικός, προφυλακιστέως κρίθηκε με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, ο οποίος κατηγορείται, όπως γνωρίζουμε, για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του Προέδρου. Ο 57χρονος, που μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό, αποφασίστηκε να προφυλακιστεί. Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, όπως έχουμε δει, ο 32χρονος γιος του και ο 52χρονος βοσκός της οικογένειας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία των φυσικών αυτουργών. Η υπόθεση του θανάτου του 49χρονου δασκαλάκη έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Μεσαρά, καθώς ο πρόεδρος της κοινότητας Απεσοκαρίου κατέληξε στις 23 Μαρτίου έπειτα από νοσηλεία 21 ημερών στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Ήταν σημαντική υπόθεση και φαίνεται να έχει αφυπνίσει και την κοινωνία σχετικά με αυτό που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε πολλά σημεία, σε αρκετά σημεία, σε αρκετά χωριά, και αφορά την καταπάτηση των περιουσιών τους. Φαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει, φαίνεται ότι κάτι φαίνεται να διορθώνεται, να ξεκινήσει μάλλον. Θα το δούμε. Μάλλον ο άνθρωπος αυτός με το θάνατό του κατάφερε να ξυπνήσει τους ανθρώπους που μέχρι τώρα έκλειναν τα αυτιά τους. Βεβαίως και θα ασχοληθούμε και με τη γυναικοκτονία στα Χανιά. Στο Βαρύπετρο Χανίων θα γραφτεί αύριο ο επίλογος για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στις 11 με συγγενείς και φίλους και ανθρώπους που τη γνώριζαν να ετοιμάζονται για να της πούν το τελευταίο αντίο μέσα σε κλίμα οδύνης. Για τη δολοφονία, όπως όλοι γνωρίζουμε, κατηγορείται ο 43χρονος υπήκος Βόρειας Μακεδονίας, ο
ενοικιαστής του σπιτιού που διέθετε η άτυχη Σταυρούλα στο Βαρύπετρο, ο οποίος από ό,τι έχουμε δει φαίνεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος υπέδειξε και στις αρχές για το που έχει κρύψει την σωρό του, την σωρό της. Το πρωί σήμερα ο 43χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η παρουσία του ενώπιον των δικαστικών αρχών συνδέεται αρχικά με την υπόθεση των δενδρυλίων κάναβης που είχαν εντοπιστεί, ωστόσο μετά την ομολογία του αναμένεται να του απαγγελθεί και η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται μάλλον να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, καθώς η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει πλήρη γνώση της δικογραφίας που αφορά την δολοφονία της 45χρονης. Λίγο πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίσω για την εταιρεία Frigorent. Διανύουμε την περίοδο που υπάρχει, φτάνει στο κόκκινο, φτάνουν στο κόκκινο οι κοινωνικές εκδηλώσεις, πάρα πολλοί γάμοι, βαπτίσεις, πρόγαμοι, ό,τι και αν έχετε και αν οργανώνετε, ακόμα και το πανηγύρι του χωριού σας. Η εταιρεία Frigorent έρχεται να σας φέρει την ψήξη στην πόρτα σας, εκεί όπου ακριβώς την χρειάζεστε, είτε είναι στο σπίτι σας, είτε είναι στο χώρο εκδηλώσεων του συλλόγου, είτε είναι σε κάποια άλλη υπαίθριο τόπο. Η εταιρεία Frigorent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, έτσι ώστε να μπορέσετε να διατηρήσετε τα τρόφιμα στη σωστή θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, χωρίς άγχος και χωρίς προβλήματα. Βεβαίως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους θαλάμους αυτούς και για την ψήξη των ποτών. Γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι είναι απαραίτητο και χρειάζεται οπωσδήποτε ένας επιπλέον τρόπο. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigorent για λεπτομέρειες στο 28310 26445. Να υπενθυμίσουμε ότι την εταιρεία Frigorent διαχειρίζεται η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Νίκο, δεν έχουμε χρόνο να πούμε για την Τοσκάνα. Βεβαίως είναι η ώρα που πλησιάζει και θέλουμε όλοι να απολαύσουμε, έτσι να κρατηθούμε. Εμείς προτείνουμε πάντα κάτι γρήγορο και ποιοτικό. Πιάτσα ντι Τοσκάνα από την Ζυμβρακάκη 3, πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, σαλάτες, ορεκτικά, ό,τι και αν θέλετε να απολαύσετε. Είτε κάνετε το διάλειμμά σας και πάτε στον πολύ όμορφο και δροσερό χώρο τους, είτε καλείτε τηλεφωνικά για την παραγγελία σας. Να μην ξεχνάτε ότι για κάθε τηλεφωνική παραγγελία η Τοσκάνα προσφέρει 10% έκπτωση. Επιλέξτε λοιπόν να καλέσετε στο 28310 25545 για να κάνετε την παραγγελία σας. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν κοντά σας για την προηγούμενη ώρα ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα ο Νίκος Ουγκαλονάκης. Το καταλάβατε, γιατί ούτε αναπνοή δεν πήρα. Δεν έχει. Και μιλούσε και στα τηλέφωνα. Ο Νίκος Ουγκαλονάκης λοιπόν ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας, εκεί, λίγο μετά τη μία. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Θέλεις και εσύ να διαφημιστείς, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2831 0 25 835 και κλείνω.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι αλουμίν.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη Ποφητόριο, Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
16: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
17: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
16: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
18: Ξενύχτη με
19: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
20: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
19: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
20: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
19: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
20: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
19: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
20: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
19: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
20: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
19: Element System, τύπου Dexion και Spider.
20: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
19: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
20: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
21: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
22: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
23: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
24: Έλεγανε μου προσέχε.
23: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στο Λάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσα στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μικρό το ακροτηρίο Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Αν θέλεις φτιάξε μου λίγο αυτό το μικρόφωνο άμα μπορείς. Φίλες και φίλοι χαίρετε. Από Θεού άρξαστε. Γίνεται χαμός. Μεγάλος χαμός γίνεται. Έχουν τρελαθεί. Διότι δεν έχουν πλέον λαϊκή ετοιμιγωρία. Δεν έχουν, έχουν αποκοπεί προπολού από τον ελληνικό λαό. Και τα υπόλοιπα τα κόμματα, τα γνωστά του δήθεν, της δήθεν δημοκρατίας, δηλαδή του δημοκρατικού τόξου, έχουν χάσει και αυτά επαφή. Ο ένας στάζει δωρεάν ειστήρια για όλους, ο άλλος λέει μέχρι 24 ετών, αλλά όσο παράξενο και να σας φαίνεται, αντιγράφουν το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος. Εμείς είχαμε πει για μια φοιτητική κάρτα. Δεν μ' αρέσουν, όρος κάρτα δεν μ' αρέσει, αλλά εμείς είχαμε πει ότι θέλουμε οι φοιτητές, οι νέοι άνθρωποι, η νεολαία μας, οι νέοι και οι νέες, να έχουν και αυτά δικαίωμα σε ένα όνειρο ελληνικό. Όχι μόνο οι παλαιότερες γενιές που πέρασαν κακά τα ψέματα από ένα σημείο και πέρα, εποχή ξέρω εγώ 80-90, πέρασαν καλή ζωή, ζωή και κότα. Βέβαια δουλέψαν οι προγονείς μας, αλλά ζήσανε ωραία χρόνια. Τα νέα τα παιδιά σήμερα δεν ζούνε κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό είπαμε λοιπόν ότι θέλουμε οι νέες και οι νέοι να έχουν ένα προνόμιο που να μην το έχουν οι υπόλοιποι, έτσι, το προνόμιο του νέου ξεκινήματος, και εκεί είπαμε ότι θα έχουν δωρεάν μετακινήσεις, λοφορεία και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο και με τρένα. Φυσικά εδώ πρέπει να σας πω ότι θα ελεγχτεί όλο το όλος ο σειρμός από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όλος ο σειρμός από τον πρώτο τερματικό σταθμό μέχρι τον τελευταίο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουν δωρεάν μετακινήσεις. Εμείς είμαστε άνθρωποι του Χριστού, δεν επρόκειτο εκεί πέρα να... Με εμάς δεν θα δείτε θυσίες εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Πιστεύω να μην σε αφήσει. Λοιπόν, θα ελεγχθεί όλος ο σειρμός, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι θα έχουν δωρεάν μετακινήσεις, θα έχουν 50% έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας, σε ό,τι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, θα έχουν μεγάλες εκπτώσεις στα τρόφιμα και γενικά όπου χρειαστεί θα έχουν με αυτή την κάρτα εκπτώσεις. Και σε καταστήματα, έτσι. Και σε, όχι μόνο σε είδη τροφίμων τροφών, σε είδη τροφών, σε είδη τροφίμων, με συγχωρείτε, αλλά και σε καταστήματα που θα μπουν πάρα πολύ να στηρίξουν το νέο βήμα, το νέο ξεκίνημα, το πρώτο ξεκίνημα της νεολαίας μας. Θα είναι μια πολύ δυνατή, ας πούμε, θέση υπέρ της νεολαίας αυτής. Τα υπόλοιπα που λένε τώρα κάποιοι δεν θα τα τηρήσουν, είναι ιστορίες για αγρίους. Εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα, αλλά και αυτό δεν φτάνει. Όλα ήταν κοστολογημένα και όμως μας οδήγησαν στα μνημόνια. Και όμως μας οδήγησαν στα μνημόνια αυτοί οι τύποι και οι τύπισες παράξενες. Εμείς απλά αυτά που λέμε είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι και προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και λέμε πραγματικά αυτά που είναι αναγκαία. Δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Γεγονός είναι ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλο βήμα στη νεολαία μας, στις νέες και στους νέους, μεγάλο βήμα, τεράστιο βήμα. Το πρώτο βήμα ανοίξει σε αυτούς, διότι αυτοί είναι το παρόν και το μέλλον. Και ο πρωτογενής τομέας από κοινού με την βιομηχανοποίηση της χώρας που θα λειτουργήσει ως, ως ένα ελαττήριο, δηλαδή θα μας εκτινάξει επάνω, διότι τώρα η οικονομία είναι νεκρή. Ξεκάθαρα. Όλοι έχουν δικαιώματα πέραν από τον Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, όλοι έχουν απολαβές, μόνο ο Έλληνας δεν έχει. Και να δούλευε 13 ώρες καλά θα ήταν. Κάνει έναν αγώνα ζωής, ένα σκληρό αγώνα της καθημερινότητας, για να τα βγάλει πέρα, για να πάει το βράδυ στο σπίτι να αγκαλιάσει το νεογνώ, το νεοφώτιστο, να αγκαλιάσει τη γυναίκα του. Δηλαδή όσα σπίτια έμειναν όρθια μετά τις ψευτοπανδημίες. Καθώς αυτό που έλεγα και χθες το βράδυ στο TikTok, καθώς κάνουμε κάθε βράδυ εκπομπή στο TikTok, η εκπομπή του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος, που είμαι πάντα πρώτος εκεί ως πρώτος στρατιώτης. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει να με λέτε με ένα πρόεδρο, ούτε επικεφαλή, ούτε θέλω τίτλους. Το μόνο που ζητώ από εσάς είναι να στηρίξετε το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος. Πείτε με πρώτο στρατιώτη, πείτε με ό,τι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι τίτλοι. Τιτουλάριος δεν υπήρξα ποτέ και δεν θέλω να υπάρξω. Απλά θέλω να ακούσετε το μήνυμα το οποίο θέλω να σας μεταφέρω και σας μεταφέρω τόσο καιρό. Τα λόγια είναι απλά, οι λέξεις. Πάμε να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσετε. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Λοιπόν, εγώ όμως πήγα κατευθείαν στο θέμα. Σας ομιλώ από τον 87,5 Crete FM. Ο Crete FM που είναι ένας σταθμός που έχει μια μεγάλη ιστορία. 87,5. Εδώ αυτοί που με ακούτε, με ακούτε από την εκπομπή Αλέξανδρος. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Μουζουράκης, Έλληνας, χριστιανός, και είμαι ο πρόεδρος του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν είπαμε προηγουμένως, γιατί είπαμε ότι θα ξεκινούσαμε πάντα όπως ξεκινάμε κάθε φορά με το Πάτερ ημών, δεν το είπαμε, θα το πούμε τώρα. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκης μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα ή ακόμα? Ωραία, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.

0: 92. Διεύθυνση Φάνης Όταλης. Πάμε μητά το. Φύγαμε.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
0: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
0: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
0: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
0: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
0: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
0: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
0: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
3: Παίρνεις τηλέφωνα τι κλαις και έχεις το θράσος και μου λες, ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

από πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω. Και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Και έχεις το θράσος και μου λες. Ξέρεις αγάπη μου,

0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα τι σημαίνει Ελλάς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σας πούμε ότι θα μας βρείτε λοιπόν ε-k-alexandros.gr να κάνετε μια εγγραφή, δεν κοστίζει τίποτα, δεν θέλουμε τίποτα από εσάς. Το μόνο που θέλουμε είναι την αγάπη σας για την πίστη και την πατρίδα και φυσικά για το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, διότι αυτό πρέπει του Χριστού συνεργούντος, αλλά και κυρίως με την ψήφο σας να μπει στη Βουλή των Ελλήνων. Στη Βουλή των Ελλήνων. Η Βουλή έπρεπε να είναι το στολίδι της χώρας μας. Και όχι έτσι όπως σήμερα έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Να υβρίζει ο ένας τον άλλο, να βλέπεις πράγματα και τέρατα μέσα, να φιλούνται ομοφιλόφιλοι, να κάνουν πάρτι πάνω στα θεωρία. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Γι' αυτό αγωνίστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Γι' αυτό αγωνιστήκανε το 40 και χάσανε τα πόδια τους, τα χέρια τους, τα μάτια τους. Ε? Γι' αυτό τραγουδούσε η Βέμπο, ε? Για να γίνονται αυτά τα έκτροπα. Εμείς γι' αυτό πληρώνουμε φόρους. Αυτό κατεβαίνει λίγο εδώ πέρα. Για κατέβασε μου το λίγο. Γι' αυτό πληρώνουμε φόρους. Γι' αυτό κάναμε τόσες θυσίες. Ή κάνουμε και θα κάνουμε. Για να είναι η Βουλή των Ελλήνων σε αυτή την κατάσταση. Ε, όχι. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Και ξέρω ότι δεν το δέχονται και εκατομμύρια Έλληνες. Και δεν είναι μόνο του εσωτερικού, είναι και του εξωτερικού. Που θα τους καλέσουμε όλους αυτούς να έρθουν να μπολιάσουν την Ελλάδα, διότι εδώ πέρα μας έχουν φέρει εκατομμύρια λανθρέους. Ισλαμιστές, ισλαμοπιθήκια. Πειρατές μας φέρανε, κάθε λογή σε εγκληματία μας φέρανε. Μας έχουν φέρει εδώ πέρα να πούμε. Η γυναίκα σου είναι, ναι.
1: Ε?
0: Η γυναίκα σου είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Α. Λοιπόν, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Αλλά αυτή αλλάζει μόνο δια της ψήφου. Το να διαμαρτύρεστε, να μου λέτε τι κάνουμε τώρα. Ναι, να ξεσηκωθείτε όπως το κάνανε. Όπως μου είπε μια μέρα εδώ η φίλη μου η Βασιλιά, η πολυσυμπαθέστατη, η συμπάθειά μου από το Ηράκλειο της Κρήτης. Τι κάνουμε, μου λέει τώρα, τι να κάνουμε. Άμα δεν ξεσηκωθεί λοιπόν, άμα δεν ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία, πρώτα να πει όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε hot spot στην Κρήτη, όπως πολύ σωστά έγινε. Και εγώ αυτό περίμενα. Άμα παιδιά, η λαϊκή, η κοινή γνώμη δηλαδή, δεν ευαισθητοποιείται, ένα-δυο να φωνάξουν δεν φτάνει. Έλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλος το πώς πρέπει να γίνεται η εθνική αντίσταση. Χρειάζονται λέει πολλοί, πολλοί για να γίνει η αλλαγή. Πρέπει να το φανταστείτε σαν μια ζυγαριά. Για να γίνει λοιπόν η αλλαγή χρειάζονται πολλοί. Αλλά αυτό που χρειάζεται σε μια μάχη είναι ένας δυνατός στρατηγός, ο οποίος δεν κάμπτεται με τίποτα, δεν υποχωρεί με τίποτα. Δεν ξέρει τι σημαίνει υποχώρηση. Και με συγχωρείτε που θα το πω, αυτό το πνεύμα το έχουν κάποιοι. Και είναι οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί έχουν αυτό το αρχαιοελληνικό πνεύμα. Το έχουν και οι Κρητικοί. Το έχουν και οι Ιρλανδοί παρεπιπτόντως. Γιατί είναι και αυτοί οι Κρήτες. Και επειδή πολλοί Ισραηλινοί είναι δωρικά φύλλα, λοιπόν τα δωρικά φύλλα το έχουν αυτό. Όπως το έχει και ο Θόδωρος ο Κολοβός, όπως το έχει και ο Μανώλης ο Πατεράκης, ο Σφακιανός, ο οποίος δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα, το έχω και εγώ. Αλλά είναι κάποιοι που δεν υποχωρούν, ευρε παιδί μου. Τέτοιους θέλουμε! Όχι για αυτούς που έχουν πάρει διαζύγιο με την αντρική τους φύση. Είναι λαδιάτρες και έχουν πάρει διαζύγιο. Και βλέπεις μωρέ τις γυναίκες και λες Παναγία μου, αυτή άμα αν ήταν άντρας θα τις είχε καθαρίσει όλους. Και γι' αυτό λένε και οι πατέρες μας ότι θα φάνε ξύλο από τις γυναίκες. Το ξύλο το μεγάλο θα το φάνε από τις γυναίκες. Όχι από τις άντρες. Όπως καλή ώρα εδώ η Βασιλεία, η συμπάθειά μου χαστούκησε μια φορά ένα. Του παίξε ένα μπάτσο και πήγε παραπέρα. Μην μιλήσεις έτοιμα στον αέρα. Δεν χρειάζεται να ξέρει και ο καθένας ποιος είναι. Λοιπόν η Βασιλεία λοιπόν, που δεν λέω επίθετο, του παίξε ένα μπάτσο. Του παίξε ένα μπάτσο και γύρναγε η κεφαλή του τρεις μέρες. Λοιπόν επομένως, δυστυχώς αυτό καταφέρανε λοιπόν. Εμπήκανε λοιπόν με τα διάφορα κινήματα, με την προπαγάνδα που εκάμανε, με την προπαγάνδα που εκάμανε. Θα σου δώσω τώρα το λόγο, Βασίλη, επίσης δύο κουβέντες, ένα λεπτό. Λοιπόν, με την προπαγάνδα που κάμανε με τα κινήματα των φεμινιστριών, δηλαδή των γυναικών, τι κάνανε αυτοί? Οι διέλυσαν όλα τα σπίτια. Δηλαδή είπανε της γυναίκας, μα είσαι εσύ ηλίθια, ας ιδωρεώνεις τα πουκάμισα του άντρα σου. Κάμε μωρέ την επανάσταση σου. Κρέμασε τα όλα στον καλόγερο, στον κόκορα. Και παρέτα τους όλους και κάνε την επανάσταση σου. Την επανάσταση σου. Και βλέπουμε τώρα στη Γαλλία τα Pussy Riots. Ξεγυμνώνονται, ξεφτιλίζουν. Ξεφτιλίζουν το μορφότερο δημιούργημα του Θεού που είναι η γυναίκα. Είναι ένα πανέμορφο πλάσμα. Όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, ο Νάσης, χωρίς τις γυναίκες δεν υπήρχε νόημα. Και εγώ πρέπει να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στις Ελληνίδες γυναίκες. Τις αγαπώ πολύ. Τις αγαπώ πλατωνικά, όχι χυδαία, διότι αυτές με στηρίζουν. Έτσι στήριζαν και τον Μουαμάρ Καντάφη κάποτε οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι οι πιο αξιόπιστες. Δυστυχώς κάποιοι άντρες επήρανε διαζύγιο με την αντρική τους φύση. Βέβαια είναι πολλοί παράγοντες. Μην τους κατηγορούμε όμως μόνο. Διότι ο πόλεμος είναι κατά του άντρα, του πατέρα. Όταν ο άντρας δεν μπορεί να πάει το γάλα στο σπίτι του. Όταν πλέον, αυτό κάνανε αυτοί. Δηλαδή παλιά, για να πάω σε αυτό που θέλω να πω, θα σας πω το άλλο που λόγω της κουβέντας το προσπεράσαμε. Λοιπόν, τι κάμενε λοιπόν αυτή. Παλιά λοιπόν ζούσε με ένα μισθό του άντρα όλη η οικογένεια. Γυναίκα, παιδιά, ακόμα και πεθερικά. Ακόμα και οι γεροντότεροι. Τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας σε ηλικία. Και σου λέει τώρα θα σας κάνουμε ανθρώπους. Εβγάλανε τη γυναίκα από το σπίτι. Την κάμανε εργαζόμενη. Όπως είναι κακό να εργάζεται η γυναίκα, έτσι προς Θεού. Άλλο να εργάζεσαι για να συνεισφέρεις και άλλο να εργάζεσαι σαν δουλικό. Σαν δουλικό, σαν σκλαβάκι. Δηλαδή για να σε απομυζούν. Επομένως τώρα εργάζονται και οι δύο και δεν τα βγάζουν πέρα. Εργάζεται ο ένας 13 ώρες και πάλι δεν τα βγάζει πέρα. Δηλαδή είναι σαν να κάνεις ποδήλατο να φτάσεις από το σημείο Α στο σημείο Β και να μην φτάνεις ποτέ στην τοποθεσία που θες, στον προορισμό σου. Δηλαδή μιλάμε τρελά πράγματα. Τέλος πάντων, με αποτέλεσμα η μάνα δεν μπορεί να προσέξει η κλώσσα, τα κλωσσοπούλια. Δεν μπορεί να προσέξει τα παιδιά. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι όλη μέρα σε ένα τάμπλετ και σε ένα κινητό. Αυτά τα τάμπλετ και αυτά τα κινητά τα μορφώνουν τα παιδιά. Ό,τι μηνύματα θέλουν τους περνάνε. Η μάνα δεν έχει χρόνο. Ο πατέρας δεν έχει χρόνο. Με το που έρχεται ο ένας στο σπίτι φεύγει ο άλλος. Δηλαδή δεν έχουν ούτε χρόνο να αγκαλιαστούν, να φιληθούν και έρωτα να κάνουν. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι απλοϊκά. Ναι, δεν έχουν χρόνο να κάνουν έρωτα. Δεν έχουν χρόνο να πάνε μια βόλτα. Δεν έχουν χρόνο να τα πούνε τα δυο τους. Λογικό είναι ότι κάποια στιγμή θα έρθει το διαζύγιο. Θα βρει ο ένας σύντροφο στο χώρο εργασίας και ο άλλος το ίδιο. Αυτό έκαμανε αυτοί. Και ξεκινήσανε με τους συλλόγους των γυναικών, των φεμινιστριών. Με αποτέλεσμα καταφέρανε με τον τρόπο τους και έχει κάνει τώρα μια επανάσταση η γυναίκα και τώρα δεν μπορεί να κάνει οπισθοχώρηση γιατί έχει προχωρήσει πολύ μπροστά. Ο δε άντρας δεν μπορεί να ακολουθήσει οικονομικά. Όταν λοιπόν του άντρα του στερήσεις το πορτοφόλι, δηλαδή ο άντρας τι είναι, βρε παιδιά? Είναι αυτός που κυνηγά και φέρνει το θύραμα. Όταν φέρνει λοιπόν το θύραμα, το πάει στο σπίτι. Έτσι είναι δομημένο, έτσι είναι δομημένος ο άντρας και η γυναίκα. Το φέρνει στο σπίτι, χαίρεται η γυναίκα και του λέει «Μπράβο άντρα μου, είσαι από τους καλύτερους κυνηγούς». Οπ, το μαγειρεύει, τρώνε καλά, αγκαλιάζονται φιλιούτι και κάνουν παιδιά. Λοιπόν, όταν λοιπόν, τόσο απλό είναι τόσο απλό. Όταν ο άντρας δεν είναι πια κυνηγός και δεν μπορεί να φέρει, φύρα, να φέρει το, να φέρει το, Να φέρει τέλος πάντων το τρόπαιο, το θύραμα, ναι. Είναι τζούφιος. Είναι τζούφιος. Χάνει δηλαδή πάνω από 50-60% από την αξιοπιστία του. Απέναντι στα μάτια της γυναίκας. Δεν έφερε τίποτα στο σπίτι. Έτσι σταματάει να τον θαυμάζει η γυναίκα. Πέφτει δηλαδή στα μάτια της γυναίκας. Αυτό είναι. Άρα μετά πώς να υπάρξει η έλξη μεταξύ του ζευγαριού. Η χημεία που λέμε. Καλά τα λέω Γιάννη ή όχι?
1: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν ξέρανε πώς λειτουργεί το πράγμα και διέλυσαν το θεσμό της οικογένειας. Άμα δεν φέρεις τώρα, η καλύτερη γυναίκα να είναι, θα το υπομένει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κάποια στιγμή του πήρε εσύ άντρα, πού είναι το, πού είναι ξέρω εγώ το πράγμα που έφερες, ό,τι είναι αυτό, πού είναι το γάλα που έφερες στο σπίτι? Εγώ τα ταΐζω τα παιδιά, εσύ δεν μπορείς, να τα πρώτα προβλήματα. Καταλάβατε πως λειτουργεί η όλη διαδικασία. Αυτοί λοιπόν είπαν στη γυναίκα σήκω και φύγει από το σπίτι, με τρόπο δηλαδή, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Αυτοί έχουν ειδικά τμήματα για τα μελετάνε αυτά και μελετάνε την αντίδραση, την προαντίδραση και τη μετάαντίδραση. Λοιπόν, και καταφέραν και διέλυσαν, ειδικά στη Μεσόγειο, ειδικά στα Βαλκάνια, αλλά ειδικά η ελληνική οικογένεια ήταν παράδειγμα. Δηλαδή οι δύο οικογένειες ακουγόντουσαν πάρα πολύ. Η ελληνική οικογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιταλοί. Οι Έλληνες, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και ούτω καθεξής. Αλλά η οικογένεια, η ελληνική ακουγότανε πάρα πολύ. Τώρα δεν ακούγεται. Εδώ. Στο εξωτερικό ακούγεται. Ο Έλληνας είχε αξία. Στο εξωτερικό. Αφού όλοι στο Λευκό Οίκο είναι Έλληνες. Όλοι. Ο Τραμπ, ο Τζεφ Μπέζος, ο Έλον Μάσκ, ο στρατάρχης του Αμερικανικού στρατού, ο Παπάς, της Δέλτα Φόρς ο διοικητής που συνέλαβε το Μαδούρο, Κρις Κουντουριώτης, Κουντουριώτης. Λοιπόν, όλοι είναι Έλληνες. Εδώ όμως, για τους γνωστούς λόγους, ο Έλληνας δεν προδεύει. Δεν βάζει λίγο το εργοτήσιο.
1: Είναι ανοιχτό.
0: Λοιπόν, θα ανοίξει λίγο, θα σκάσουμε εδώ πέρα. Θα υδρώνωσε λίγο. Ή άνοιξε λίγο. Λοιπόν. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά. 15 λεπτά και μας δίνει.
1: Θα μάθω τώρα.
0: Ναι, για παράδειγμα. Γιατί είναι και πατακός αυτός, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα, υποτασσόμαστε. Πατακός είναι αυτός. Του έχουμε αδυναμία λοιπόν. Και καταλάβατε. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Επομένως, ο πόλεμος ήταν κατά του άντρα. Να τον λιγάνουν. Να τον λιγάνουν τον άντρα. Δεν τον θέλουν να είναι περήφανος. Δεν τον θέλουν να είναι καλά. Διότι όταν ο άντρας είναι καλά, πετάει η οικογένεια. Ο άντρας είναι η ψυχολογία του σπιτιού. Η γυναίκα είναι, ας το πούμε, κολόνα του σπιτιού. Να παραμείνω στις απλές παράβολες. Είναι κολόνα του σπιτιού. Όταν λοιπόν τα τείχη πέφτουν που τα τείχη είναι ο άντρας, τότε μπαίνει ο εχθρός μέσα στο σπίτι και κόβει και την κολόνα και πάνε όλα. Λοιπόν, ο άντρας όταν είναι καλά, πετάει η οικογένεια. Όταν ο άντρας δεν είναι καλά, ή ας το πούμε διαφορετικά,

0: παλιές καφές, είναι παλιό το σπίτι σας, πρέπει να σας το ανατινάξει κάποιος. Αυτή δηλαδή είναι προκειμένου, αυτή. Γιατί εμείς δεν ανατινάζουμε. Εμείς πάμε να δώσουμε μια, να συντηρήσουμε, να καλοποιήσουμε, να επισκευάσουμε. Εσείς εκεί μόνο ανατινάζετε και κάνετε καθαρίσεις. Λοιπόν, άμα είναι λοιπόν έτσι, να είναι παλιό το σπίτι σου, να στο ανατινάξουν. Ή το αυτοκίνητο, να στο κάψουν. Αχ, Θεέ μου. Πολλοί κοτσαμπάσιδες, πολλοί ραγιάδες. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Με πιέζει εδώ ο ηχολήπτης. Και επιστρέφουμε. Παρακαλώ.
1: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
9: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
10: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
11: Θα πάω στη Citroën Peugeot Menexedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.

0: Citroën Peugeot με Nexedon 10 κάτω και φυσιά. 210-6257-080.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
2: Είναι αλουμίν. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
5: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με τον Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
6: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
5: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038. Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκο Ζωηδάκη. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρη Αμόλη. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλη Σταυρουλάκη. Σάββατο 27 ο Δημήτρη Πυριδάκη. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργη Φραντεσκάκη. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τι 5 το απόγευμα ω τι 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τι 10 το πρωί ω τι 11 το βράδυ. Είσοδο ελεύθερη.
0: Λάδι ήλιο. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
10: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
11: Ξεκινάει όμως από την χώρα.

0: Ιωάννος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

τράβησε, κανά και έπιασα το τιμόνι. Και στη φουρτούνα σε έριξα, να δω αν σε σηκώνει.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
8: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666 666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιν Αλουμίν.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
14: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
15: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
14: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
15: Αυθεντική τσικουδιά.
14: Παρθένο ελαιόλαδο.
15: Μέλι.
14: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
15: Τα πάντα παραγωγής μας.
14: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
15: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
14: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
15: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
14: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
15: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
16: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
17: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
18: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Exerdon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Exerdon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
17: Καλά, καλά.
18: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
19: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Γεωγραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μανιουδάκης και το συγκρότημά του.
2: Έλεγανε μου πρόσεχε.
1: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
3: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο Ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM.
1: Κοιτάσω τη βροχή και
0: λοιπόν, γεια σας κυρίες και κύριοι. Γεια σας ακόμα μια φορά, εδώ είμαστε. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο. Αρχείων πολιτισμού η εκπομπή. Σήμερα στον ήχο και στην κάμερα ο Γιάννης ο Μανόπουλος. Ο φοβερός και τρομερός Γιάννης Μανόπουλος επανήλθε. Έτσι εδώ, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Είναι μια εκπομπή που σας προσφέρει το ζαχαροπλαστείο της Ελένης, εκείνο το εργαστήριο πάνω στην Ελευθερίου Βενιζέλου, πάνω στην Αγία Βαρβάρα, που η Αθηνά και η Ελένη με τα χέρια τους κάνουν αυτά τα πράγματα τα οποία δεν τα πιστεύετε όταν τα βλέπετε, και φυσικά με αγνά υλικά και πάντα, χωρίς συντηρητικά. Εμείς είμαστε εκεί βέβαια κάθε Τρίτη 6-7 ώρα το απόγευμα την εκπομπή και σας περιμένουμε. Και είναι η στιγμή εκείνη όπου η σοκολατόπιτα γίνεται ακόμα πιο νόστιμη, γιατί ξέρετε εκείνα τα γλυκά της Ελένης ομορφαίνουν και δεν παχαίνουν. Επίσης το καφέ Μυστήλη στην Αδριανού πάνω στο Θυσίον τρως υπέροχα φαΐ ή καφέ, έχοντας δύο θέες, τον Παρθενώνα επιτέλους χωρίς τις καλωσιές, και το Ηφαιστείον, όχι Θυσίον, το Ηφαιστείον από την άλλη μεριά. Εκεί πέρα που είναι η ποικίλη στο ΑΕ, πιο κάτω είναι ο Κεραμικός, πάνω είναι ο Λόφος των Νυμφών, η Πνίκα, της αγορεύειν βούλεται και άλλος έχειν. Εκεί είμαστε εμείς, κάθε Δευτέρα 5 ώρα το απόγευμα σας περιμένουμε για καφεδάκι. Πάνω στο καφέ Μυστήλη, πάνω στην Αδριανού. Και οι χειροποίητες πίτες σαρόγλου από τον Πόντο, εκείνα τα εκπληκτικά πράγματα, με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τις παίρνεις κατεψυγμένες, τις βάζεις στο ψυγείο και σε βγάζει ασπροπρόσωπο η πίτα αυτή όταν έρθει ένας συγγενής ξαφνικά ή ένας φίλος και σου χτυπήσει την πόρτα. Αυτά μόνο ο Πόντιος τα έφερε πρώτος στην αγορά. Επιμένω στη διατροφή, διότι ο Ιπποκράτης έλεγε ότι η τροφή σου το φάρμακό σου. Είμαστε ό,τι τρώμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή εδώ η εκπομπή σήμερα θα πάει στην παράδοση, θα πάει βαθιά, πιο βαθιά δεν γίνεται, την σήμερα ημέρα, με τον εκπρόσωπο αυτής της οικογένειας που έχω εδώ σήμερα, τον φίλο μου, γιατί πολλά και περίεργα ακούστηκαν τώρα τελευταία από πολλούς και περίεργους καθηγητάδες και μη, σοφούς και μη, και είπαμε να τα ξεδιαλύνουμε, είπαμε να τα ξεχωρίσουμε, είπαμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Γιατί με ρώτησε ένας καθηγητής που τα έχω διαβάσει αυτά που λέω. Και το είπα στην παράδοση. Και μου λέει τι είναι αυτό. Και αυτός διδάσκει. Για όλα τούτα, τον Ζεϊμπέκικο και όλα τα άλλα που ψάχνουν να βρουν σήμερα, λυμμένα πράγματα, αλλά ψάχνουν να τα βρουν σήμερα, έτσι σκαλίζουν, ζουζουνίζουν. Έτσι να τα ξεθεμελιώσουν. Έχω καλέσει τον φίλο μου, τον Βαγγέλη τον Κωνιτόπουλο. Γεια σου Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα Γιώργο μου.
0: Καλά
2: χαρά
0: είσαι.
2: Χαρά μου που βρίσκομαι κοντά σου και στην εκπομπή σου.
0: Έχουμε να πούμε πράγματα. Τα έχουμε πει πολλές φορές βέβαια, έχουμε σε εκπομπές μαζί, αλλά κάθε τόσο
2: και βλέπεις... εκτός εκπομπής, ναι.
0: Ναι, λέω για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να ψάξουν, να αναζητήσουν τι έχουμε πει κατά καιρούς και τι έχουμε καταθέσει. Σε έχω εδώ πέρα γιατί και λόγω βάθους της οικογένειας, από τα μικρά τα σου άκουγες τους παλαιότερους και τις οικογένειες και άλλους παραδοσιακούς να λένε και να συζητάνε πράγματα που και αυτοί τα είχαν ακούσει από τους δικούς τους παλιούς και δεν υπήρχαν
2: και τότε. Και να τα αναδεικνύουν καλά μέσα από την τέχνη τους.
0: Ναι, και δεν υπήρχαν τότε AI και Google να μας κατευθύνουν.
2: Ούτε ψηφιακός ήχος.
0: Ούτε ψηφιακός, να μας κατευθύνει προς εκείνη την κατεύθυνση ή την άλλη. Αυτό θα μάθεις και όχι εκείνο. Αυτό που σου λέω εγώ είναι το σωστό, δηλαδή η ευκολία. Μπαμπαμπ, τι είναι Ζεμπέκικος. Μπαμπαμπαμπ, ο άλλος λέει να, το λέει εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι βασανίζονταν πάνω στις λέξεις, τους όρους, τις ορολογίες, τους τρόπους της μουσικής και δεν έμεναν. Ξέρω πολλούς που μέχρι τα τελευταία τους μεγάλα χρόνια ακόμα το πάλευαν και το ψάχναν, μήπως κύριε παιδί μου είναι και έτσι. Ήταν ζουζούνια δηλαδή, δεν κάθονταν, να το πω, δεν στρογγυλοκάθονταν πάνω σε μια γνώση που πήραν στα 20 τους και στα 60 τους ακόμα σου λέγανε έτσι είναι και δεν είναι αλλιώς.
2: Οι άνθρωποι γενικά που αγαπούν αυτό το πράγμα το ψάχνουν. Δεν είναι, πιστεύω, και μία έρευνα καθόλου, δεν παίζει εδώ το μη αρνητικό. Ψάχνουν και ξαναψάχνουν και αλλάζουν και τοποθέτηση και γνώμη καμιά φορά, βλέποντας ότι η προηγούμενη γνώση πέφτει σε λάθη, δηλαδή δεν αρνούνται ούτε στυλώνουν τα πόδια να πούνε αυτό είναι εγώ, αυτό έμαθα, πάει και τέλος. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Εξελίσσεται. Μαζί με σένα εξελίσσεται.
2: Εξάλλου,
0: και η γνώση σου.
2: Κάθε μέρα βλέπουμε ότι οι προηγούμενοι, ας πούμε, αρχαιολόγοι έρχονται και αυτό που ανακάλυψαν καταρρύπτεται από τις νέες ανασκαφές, από τις νέες έρευνες και αυτά που
0: δεν
2: που
0: πρέπει βρίσκουν. Να το υιοθετήσουν.
2: Ναι, θα πούνε, αυτό είναι και τελείωσε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Εδώ βλέπεις τώρα, ας πούμε, έχουμε τον Πλάτωνα που έχει μιλήσει για την Ατλαντίδα και όμως σήμερα τον αμφισβητούν και λένε μήπως δεν ήταν εκεί που λες, αγαπητέ παππού.
0: Ας πούμε Πλάτωνα, πιο δίπλα, πιο
2: και ήταν λίγο πιο εκεί, ναι, μήπως ήταν στο Αιγαίο, τελευταία λένε για τη Σαντορίνη. Βέβαια δεν το δέχομαι, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε να κάνουμε...
0: Να πεις την αναζήτηση,
2: ναι,
0: το ψάξιμο.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Το ψάξιμο, δεν μένεις κάπου.
2: Δεν μένει, όχι, δεν μένει.
0: Και αυτό είναι και η επιστήμη, έτσι, η επιστήμη αυτό είναι. Είμαι βέβαια, επίσταμαι, είμαι από πάνω και το κοιτώ, το παρακολουθώ από ψηλά για να μπορώ να έχω ίσες αποστάσεις, έτσι, μην με παίρνει κάποιο συνέστημα και ρέπω προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, αλλά είμαι και έτοιμος ταυτόχρονα να μην ίσταμε, να μην στέκομαι. Έτσι, γιατί άμα βρεθεί κάτι καινούριο πρέπει να αναιρέσουμε και πρέπει να έχει τη μαγιά ο καθηγητής, κατά την άποψή μου, να πάει στην τάξη, στην αίθουσα, στο πανεπιστήμιο την άλλη μέρα και να πει «Μαγκές, ό,τι σας είπα, πετάξτε το». Υπάρχουν
2: ναι, πρέπει να, ναι.
0: Εσύ,
2: να μην ησυχάζει, δηλαδή, ότι τώρα τα άμαθε.
0: Ναι.
2: Δεν τα έχεις μάθει. Ναι. Τίποτα δεν έχεις μάθει. Όπως δεν μπορεί να κάτσει στα αυγά του εντός εισαγωγικών ο μουσικός, αυτός που γράφει, ο δημιουργός. Δεν μπορεί να κάτσει και να πει «Α, εντάξει, μωρέ, το νησιώτικο π.χ.
0: είναι αυτό».
2: Είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, φίλε. Μέχρι αυτό ήρθες εσύ. Ο επόμενος...
0: μπορεί να το πάει κάπου να το πάει.
2: Και πρέπει να το πάει.
0: Και πρέπει.
2: Και πρέπει να το πάει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Παράδοση, εμένα μου μάθανε.
2: Αυτό σημαίνει ζωντανή παράδοση.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Παράδοση μου μάθανε ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το, όπως το πήρες, το βάλεις στο μουσείο και να το κλειδώσεις το σιγάρι.
2: Όχι, αυτό είναι μουσιακό.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μουσιακό. Και επειδή τίποτα δεν έχει συμβεί έτσι, γιατί εγώ στα παιδικά μου πήγαινα στο χωράφι με το γαϊδουράκι. Mm-hmm. Έτσι, σήμερα μπορώ να πω με τον τζιπ όμως.
0: Ή το τρακτέρ.
2: Ή το τρακτέρ. Σωστά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εκεί γιατί προχώρησε και αυτό θα μείνει μουσιακό. Όχι, το μουσιακό να υπάρχει, να το γνωρίζουμε, οπότε θέλουμε να το αγγίξουμε, αλλά όχι να το αφήσουμε εκεί.
0: Ναι, άλλωστε στα έγχορδα που παίζεις εσύ, ας πούμε, ξεκινάει με το μονόχορδο Πυθαγόρας, ναι, μία χορδούλα, μετά μπήκαν δύο, μετά μπήκαν τρεις. Μετά ο Χιώτης ήρθε, έβαλε μια τέταρτη στο μπουζούκι, ξέρω εγώ, άλλαξε πάλι τα πλήθη. Θα του πούμε αυτόν τον άνθρωπο, τι έκανε. Και οι παλιοί είχαν μέχρι 12 χορδές, 12 χορδή κιθάρα είχαν οι παλιοί, είχαν και 7 χορδοί και 8 χορδοί. Και εδώ, δηλαδή, εξελίσσεται το πράγμα. Και τώρα βλέπεις και με δύο μπράτσα κιθάρες, με τρία, ο καθένας κάνει και την τρελάρα του.
2: Ναι, καλά. Και ωραίες είναι αυτές οι τρέλες.
0: Ωραίες είναι.
2: Είναι ωραίες. Γιατί και εμένα μου αρέσει να πειραματίζομαι σε αυτά.
0: Φαντάζομαι.
2: Και εγώ έχω φτιάξει, ας πούμε, πεντάχορδο λαούτο. Δεκάχορδο στην ουσία, επειδή είναι διπλές
0: χορδές. Ναι, ναι.
2: Έχω φτιάξει και έχω στο σπίτι μου.
0: Πρόσεξε τώρα, θέλω να σου πω. Ξεκινάς όμως με τετράχορδο.
2: Ναι.
0: Την ώρα που σκέφτεσαι να βάλεις την πέμπτη χορδή.
2: Ναι.
0: Την πρώτη μέρα που σου ήρθε στο κεφάλι, που φάγες την πετριά αυτή. Και λες, να βάλω.
2: Να κάνω αυτό.
0: Τι είπες εκείνη στην στον εαυτό σου, είπες «Οχ, τι θα πει ο παππούς, ο μπαμπάς».
2: Όχι.
0: Είπες αυτό καθόλου. Ή χάρηκες.
2: Εκείνο που έκανα ήταν καταρχήν να το μελετήσω, να δω αν αυτό που σκέφτομαι στέκει. Έτσι, στέκει.
0: Ναι.
2: Να το κάνω αυτό, αλλά το αποτέλεσμα που θα βγει το έχω στο μυαλό μου. Και πριν το κάνω, το έχω στο μυαλό μου, το κάνω και το αποτέλεσμα που είχα στο μυαλό μου βγαίνει.
0: Ναι.
2: Άρα δεν σκέφτομαι, μη μου πούνε ότι χάλασα το λαό του. Όχι, δεν το χάλασα το λαό του. Εξάλλου δεν το παρουσιάζω σαν λαό του. Θα του δώσω.
0: Λαούτο κύθαρο.
2: Όχι, όχι κάτι τέτοιο. Θα το ονομάσω δεκάχορδο λαούτο.
0: Ναι.
2: Ή σκέτο δεκάχορδον. Όπως και το έχω ονομάσει.
0: Ναι. Ναι. Ρε παιδί μου, λέω τη στιγμή που κάποιος μαθητής σκέφτεται ότι αυτό που θα κάνει αύριο, που το έχει που θα κάνει αύριο, καταρρύπτει. Ξεπερνάει τον δάσκαλό του, τον οποίο τον σέβεται πάντα και τον αγαπάει πάντα. Και λες τώρα, παππού, δάσκαλε, θα κάνω κάτι. Εκεί αυτό το κόμπιασμα θέλω να μου πεις. Πέρασε από σένα, υπήρχε.
2: Όχι, όχι. Δεν πέρασε, διότι εάν έτσι, δηλαδή να φοβούνται να κάνουν την κίνηση.
0: Το επόμενο, το μεγάλο βήμα.
2: Το επόμενο βήμα όλοι, γιατί στις επιστήμες δεν έχουμε μόνο τη μουσική.
0: Βέβαια.
2: Τότε ακόμα δεν θα υπήρχαν εγχειρήσεις.
0: Σωστά, βάμασταν ακόμα με την πέτρα στο κεφάλι.
2: Εξάλλου, εδώ τόλμησε και δημιούργησε ας πούμε θέμα και ένσταση ο μαθητής του Πυθαγόρα στον Πυθαγόρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και του είπε, δάσκαλε, ο Αναξίμανδρος νομίζω, δάσκαλε του λέει, το όργανο που αντιλαμβανόμαστε τη μουσική δεν είναι το μάτι, είναι το αυτί. Άρα δεν μπορούμε εμείς με το αυτί να μας πεις ότι η οκτάβα, αυτή που ανακάλυψε δηλαδή ο Πυθαγόρας, είναι 70, τόσα χέρτζ. Δεν τα λέγανε χέρτζ εκείνη την εποχή, αλλά χέρτζ ήταν. Χέρτζ ήταν. Απλά τώρα τα λέμε χέρτζ. Πρέπει να το στρογγυλοποιήσουμε, το κάνουμε 72. Για να μπορεί και να διαιρεθεί, να μπορούμε να έχουμε και ημιτόνιο.
0: Απόψη,
2: ναι.
0: Να την εκφράσει τον Πυθαγόρα.
2: Και αυτό έχουν βασικά οι δυτικοί, έχουν ακολουθήσει αυτό. Γι' αυτό έχουν ημιτόνιο. Αλλά δεν υπήρχε ημιτόνιο. Στο 9-8 που μοίρασε τον τόνο ο Πυθαγόρας, δεν μπορούσες να βρεις το 4,5 ήταν το ημιτόνιο.
0: Σωστό. Ποιο ήταν.
2: Ποιο είναι το 4,5. Κατάλαβες. Άρα δεν θα υπήρχε κανένα όργανο όπως είναι τα πιάνα, τα πλήχτρα δηλαδή, οι κιθάρες και όλα αυτά τα οποία είναι συγκεκριμένες νότες. Συγκεκριμένα. Δηλαδή ντόντο, δίεση, ρέρα, δίεση
0: και πάλι.
2: Ναι, ακριβώς. Για να παίξουμε και να λειτουργήσουμε με το πυθαγόριο μουσικό θεώρημα, όχι το άλλο θεώρημα, πρέπει να έχουμε όργανα άταστα.
0: Άταστα.
2: Το βιολί δηλαδή, το ούτι, το κανονάκι το οποίο τα αλλάζει, αλλά είναι αρχαίο αυτό. Όμως, μου έκανε εντύπωση ότι το κανονάκι έχει, τα λένε σιρταράκια αυτά, ξέρεις, εκείνα τα μεταλλάκια. Έχει 12. Άρα 12 μόρια.
0: 12 νότες στην ουσία.
2: Όχι, 12, για τον κάθε τόνο. Ναι. Για τον κάθε τόνο έχει 12 σιρταράκια. Που σημαίνει και το κανονάκι, παρόλο που έχει όλα τα μόρια μέσα, λειτουργήσε με βάση τον Αναξιμάντρο. 12 μικρομόρια ο τόνος.
0: Ναι.
2: Άρα 6 επί 12, 72.
0: Ναι.
2: Σου λέγα προηγουμένως.
0: Αυτά τα βρίσκουμε, ναι, ναι, βέβαια.
2: Μιλάμε μουσικά βέβαια είναι τώρα, αλλά δεν μπορούμε και να μιλήσουμε
0: στην
2: μουσικά.
0: Στην αραβική μουσική, στην ινδική μουσική.
2: Που χρησιμοποιούν και πολλά μόρια.
0: Που χρησιμοποιούν πολλά τέτοια. Θέλω να πω ότι τα είχαμε εμείς και ξαφνικά με μια απόφαση στο Βυζάντιο της Εκκλησίας τα πετάξαμε εμείς για να μείνουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα βυζαντινά και αναγκάστηκαν οι μουσικοί που τα παίζαν αυτά να πάνε στην Ανατολή και να τα διδάξουν εκεί πέρα.
2: Ναι. Όντως στην Βυζαντινή μουσική, ας πούμε, τα μόρια που χρησιμοποιούμε δεν είναι τόσα πολλά. Είναι λιγότερα.
0: Παρόλο που μας φαίνεται ότι έχει πολλά μόρια η Βυζαντινή.
2: Όχι, δεν είναι τόσα πολλά.
0: Ναι.
2: Όσο η Αραβική.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέει.
2: Όσο η Αραβική, αυτό όχι. Λέει. Πολύ περισσότερο βέβαια με την Ινδική πιο κάτω, έτσι. Ακόμη και οι Κινέζοι έχουν πάρα πολλά.
0: Ναι. Τι κάνει έναν λαό που μένει σε έναν τόπο και κλάδα, ένα νησί, να χρησιμοποιεί περισσότερα ή λιγότερα μόρια, έχεις σκεφτεί ποτέ?
2: Ναι, δεν το έχω σκεφτεί, αλλά έτσι.
0: Γιατί όσο πάμε πιο ανατολικά έχουμε περισσότερα, δεν ξέρω.
2: Γιατί έχουμε από εκεί περισσότερα μόρια και από εδώ λιγότερα.
0: Ναι.
2: Ίσως η αντίληψη των δυτικών, χωρίς να τους προσβάλλω, να μπορούσε να το.
0: Να μην φτάνει μέχρι και να το αντιληφθεί.
2: Να μην μπορούσε να το αντιληφθεί ακριβώς. Ο Μπαχ ήταν αυτό που λέει, ας σταματήσουμε επιτέλους με τους Ανατολίτες. Αυτό είναι, και έφτιαξε το πιάνο.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Μπαχ το κάνει αυτό. Ναι. Και σου λέει, μα δεν μπορούσε στο πιάνο να βρει άκρη με τα μόρια. Ναι. Και λέει, επιτέλους να σταματήσει αυτή. Και έκανε το πιάνο, όπως είναι σήμερα.
0: Ναι. Η εξέλιξή του σήμερα είναι.
2: Και αυτής. Λένε, βέβαια, λένε, ας το πούμε και αυτό, ότι επειδή ναι, μεν ο Αναξιμάντρος είπε και έκανε αυτό, αλλά η αλήθεια βρίσκεται στον Πυθαγόρα. Γι' αυτό και αφήνουν όταν κουρδίζουν ένα πιάνο για να σονάρει, όπως λέμε, το, να ακούγεται δηλαδή κουρδισμένο το πιάνο. Δεν κουρδίζουν 440 π.χ. το συμπεμόλ, τη συμπεμόλ νότα. Mm. Την αφήνουν χαμηλότερη για να κλέψουν αυτά τα λίγα χέρτζ.
0: Και να φανεί να ακουστεί σαν μόριο, να ακουστεί σαν.
2: Ναι. Και γι' αυτό και όταν κάποιος χάνει λίγο, το λέμε συμπεμόλ.
0: Συμπεμόλ, ναι.
2: Γιατί το συμπεμόλ.
0: Χάνει λίγο. Λοιπόν, είπες και αυτός είναι ο λόγος που είπες για τους δυτικούς. Όταν ο Μητρόπουλος έγραφε παρτιτούρες, ας πούμε, για τη Μητροπολιτική Ορχήστρα Αθηναίας Ορίξης, έδωσε τους χορούς του Καλκότα, έγραψε 9 όγδοα και τον κοιτάγανε και ήταν η καλύτερη μουσική του κόσμου. Έτσι, μουσική τη Μητροπόλιταν.
2: Δεν το αισθάνονται το 9-8 όπως εμείς.
0: Όχι, και αναγκάστηκε, κατάλαβε και το έγραψε 4-4-1. 4-4-1 στην Πάτρα.
2: Ναι, ναι, το νιώθουν σαν 9-4.
0: Ναι.
2: Μου συνέβη και εμένα στο Λονδίνο.
0: Ναι.
2: Ναι, που είχα πάει με ένα φίλο μου. Αυτό ήταν εκεί και με κάλεσε. Ήταν drummer. Και έπρεπε να παίξουν μαζί μου όμως και οι Εγγλέζοι. Mm-hmm. Και τους έγραψα τη συνεφιασμένη Κυριακή σε 9-8 και. Δεν μπορούσαν να το παίξουν. Το παίζαν. Και λέω, όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Είναι.
0: Ακόμα και όταν το έκανε έτσι.
2: Αυτό λέει είναι τέταρτο. Είναι τέταρτο αυτό, δεν είναι όγδο. Λένε.
0: Δεν το αντιλαμβάνονται.
2: Όχι, δεν το αντιλαμβάνονται.
0: Και γι' αυτό την έγραψε την παρτιτούρα 4-4-1, 4-4-1.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να συνεννοηθούμε κάπου.
2: Ναι, ναι, είναι δύο τεσσάρια. Και ένα. Συν ένα, ναι.
0: Τι παράξενο πράγμα τώρα αυτό, έτσι. Αλλά τώρα μου πεις, μιλάω σε σένα για παράξενα πράγματα στη μουσική. Αλλά αυτό είναι και το ζεϊμπέκικο που είναι το λόγος 9, που σε κάλεσα κιόλας εδώ πέρα τώρα να έρθει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. παραπήγε.
2: Καλά, το να τελειώσουμε. Δεν το βλέπω, Γιώργο.
0: Λοιπόν.
2: Πάντα θα υπάρχουν οι.
0: Οι
2: πολύ ξέροι.
0: Αυτοί που ξέρουν πολλά. Ωραία. Ναι, ναι. Εγώ με αυτού που ξέρουν πολλά δεν τα βάζω, γιατί αφού τα ξέρουν όλα δεν μπορεί να μιλήσει.
2: Ειδικά τα ξέρουν όλα, αυτό και αν είναι.
0: Αυτοί είναι που τα ξέρουν όλα και δεν αλλάζει και η άποψή του. Είναι αυτοί, έτσι.
2: Πάντως, εγώ έχω και άλλα ντοκουμέντα σε αυτό, τα οποία δεν θυμάμαι αν τα έχουμε συζητήσει, γιατί εμείς έχουμε συζητήσει για το ζεμπέκιου. Όταν εγώ το 68 ήρθα για πρώτη φορά στην Αθήνα, από την Άξο 15 χρόνια, ήμουνα προς 16. Αμέσως μπήκα στο στούντιο, αρχικά στα νησιώτικα, αλλά επειδή ήδη έπαιζα και μπουζούκι, μπήκα και στα λαϊκά. Τότε λοιπόν, όπως λέγαμε και στην αρχή πριν ξεκινήσει η εκπομπή, παίζαμε όλοι μαζί, όλη η ορχήστρα μαζί. Ο μόνος που τραγούδαγε εμένα, αλλά σαν οδηγός και όχι κανονικά, ήταν ο
0: δημιουργός,
2: ο τραγουδιστής ή ο δημιουργός, αλλά συνήθως ο τραγουδιστής που θα έλεγε το κομμάτι. Αυτός δεν γραφόταν, το μικρόφωνο του δεν το έγραφε ο ηχολήπτης. Την ορχήστρα όμως την έγραφε. Λοιπόν, και τότε κάποιος, ο μαέστρος, έγραφε οδηγούς με ακούρντα.
0: Για τον κάθε μουσικό.
2: Για τον κάθε μουσικό.
0: Και θα παίξει το κάθε όργανο.
2: Ακριβώς. Και το ζεϊμπέκικο το έγραφε με ύψιλο. Δεν το έγραφε με γιώτα. Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Εκεί πρώτη φορά το έδωσε αυτό.
2: Ναι, εγώ.
0: Αλλά και παλιδίς και
2: στη συνέχεια. Στη συνέχεια βρήκα και παρτιτούρες του πατέρα μου από τη δεκαετία του 30, που εκείνη την εποχή το λέγανε ζεμπέκικο.
0: Ζεμπέ.
2: Ναι, ναι, δεν βάζανε ζεϊμπέκικο. Δεν το λέγανε το γράφανε ζεμπέκικο και το έχει γράψει ζεμπέκικο στις παρτιτούρες. Τις έχω ακόμα, Ανδρέα, μέσα στο βιολί του που το έχω. Mm-hmm. Αλλά στο στούντιο ο συγχωρημένος ο Νάκης ο Πετρίδης, ας πούμε.
0: Ο Νάκης, βέβαια.
2: Που έγραφε.
0: Από τους σημαντικότερους λαϊκούς ενορχιστρωτές.
2: Ακριβώς. Και το έγραφε ζεϊμπέκικο με ύψιλον. Και διαζευτικά. Και όταν εγώ το πρώτο είδα, δεν θυμάμαι όμως πότε, δεκαετία του 80, το είδα του 90, δεν θυμάμαι. Με γιώτα, λέω τι γράφουν οι ρήπους. Και μετά βέβαια, επειδή είχα μπει πια στο νόημα τι συμβαίνει με το θέμα της ρίζας μας, ναι, λέω να άλλο ένα παιχνίδι.
0: Τώρα εσύ από την Άξο με το ΖΑ από εκεί και να σου λένε τώρα ότι δεν έχει ΖΑ εδώ και αυτό, ναι, λίγο σου ξεριζώνουν το βουνό που στηρίζει το νησί, έτσι.
2: Το άλλο, στη δεκαετία του 90 συνέβη αυτό. Υπήρχε ένα περιοδικάκι, το λέγανε Δαυλό. Για κάποιο λόγο μου το στέρνανε. Δεν το είχα ζητήσει, αλλά μου το στέρνανε και μου στέρνανε και μια επιταγή καθετός, ότι την πληρώ, δεν ήταν τίποτα σοβαρό το ποσό. Εκεί μέσα λοιπόν είχα βρει, που δυστυχώς δεν τα έχω κρατήσει, ρε Γιώργο. Δυστυχώς.
0: Όλα τα τέτοια.
2: Τα έχεις. Είχα πάνω σε αμφορείς, που ξέρεις ότι εδώ στον Κεραμικό φτιάχναν τους αμφορείς, αρχικά σκέτους, χωρίς διάφορα εικόνες. Αλλά κάποιος το έκανε για. Γιατί ρε παιδί μου, έτσι του ήρθε, ήταν λίγο Μερακλής, λίγο ζωγράφος, ας πούμε, και ζωγράφισε κάποιες παραστάσεις και μετά άρχισαν όλοι και βάζαν παραστάσεις πάνω. Στους αμφορείς. Το ξέρεις, είμαι σίγουρος.
0: Αλλήμον, άμα δεν ξέρεις εσύ. Δεν είναι γραμμική η εξέλιξη της τέχνης ποτέ.
2: Λοιπόν, και σε αμφορείς επάνω έδειξε
0: χορούς.
2: Χορό το ζεμπέκι, μα η κίνηση του όπως είναι σήμερα, η κίνηση του χορευτή όπως είναι σήμερα. Και ο Δαυλός το είχε γράψει με ύψιλο. Ζεμπέκι.
0: Πέραν τούτο.
2: Και επειδή είχε ένα κεφάλαιο, τέλος πάντων, από το περιοδικάκι αφιερωμένο στο Ζεμπέκικο, εξηγούσε και από πού γεννήθηκε, πώς και όλα αυτά.
0: Η δική σου γνώση, η δική σου συναναστροφή με παλιούς μουσικούς, το συνάφι, το.
2: Ναι.
0: Τι άκουσες, τι είδες για το Ζεμπέκικο, τι σου είπαν, τι σου έχουν πει.
2: Κοίτα, άκου, δεν είναι όλοι, δεν προσέχουν όλοι όπως προσέχουμε εμείς. Άρα, ένας Μπάμπης Μαλίδης, ας πούμε, που ήταν παλιός μουσικός και
0: επίσης πολύ καλός,
2: ναι, κιθαρίστας που ήταν πάρα πολύ καλός και μάζος και τα λοιπά, δεν ζει ο άνθρωπος σήμερα για να το ρωτήσουμε σήμερα, δηλαδή που δημιουργήθηκε το θέμα. Αλλά και ο Μπάμπης νομίζω ότι και αυτός με ύψιλο το έγραφε όταν έγραφε τις παρτιτούρες μας. Ο συγχωρεμένος και αυτός ο Μαλίδης.
0: Νομίζω. Τι θες να πεις για αυτό το ύψιλο, λοιπόν.
2: Ναι, από πού προέρχεται. Ναι, από το Ζεύς. Από το Δία, δηλαδή, από το Ζεύς. Και οι δικές μου γνώσεις είναι ότι το χόρευαν, εντός εισαγωγικών, οι αρχαίοι Θράκες ιερείς, οι αφιερωμένοι στο Δία, διότι ο κάθε θεός είχε και τους δικούς του ιερείς. Σωστά. Αυτό λοιπόν το χόρευαν, το ξαναλέω, οι αρχαίοι Θράκες, ιερείς, οι αφιερωμένοι στο Δία, όταν ήθελαν να ζητήσουν έλεος από το Θεό.
0: Χάρη.
2: Ναι, και έλεος, να τους συγχωρέσει. Όχι χάρη, όχι Θεέ μου, κάνε με αυτό, αλλά συγχώρεσέ με. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Και γι' αυτό είναι και σκυφτός και ταπεινός, και γι' αυτό και επειδή την προσευχή πρέπει να την κάνεις έτσι τουλάχιστον.
0: Με ταπεινότητα.
2: Και μόνος σου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να έρθεις σε επαφή με το Θεό, με το Θείο, και να είσαι μόνος σου. Δεν μπορεί να είστε σαν τους μουσουλμάνους όλοι μαζί. Εντάξει, σηκώνω τα χέρια μου, δεν ξέρω τι λέει το Κοράνι, αλλά εμάς τουλάχιστον λέμε ότι εμείς πρέπει να είμαι ο καθένας μόνος του να προσευχηθεί στο Θεό. Έτσι ξέρω, έτσι με μάθανε. Και δεν είμαι 15 χρόνων, έτσι. Άρα λοιπόν, όταν ήθελε κάποιος, αισθανόταν την ανάγκη, αισθανόταν ερηνίες και ότι κάτι έκανε άσχημο, κάτι κακό, και ήθελε να ζητήσει χάρη, έλεος μάλλον, από το Θεό, πήγαινε και χόρευε αυτό το χορό γύρω από το, από εκεί που ήταν το
0: ιερό.
2: Το ιερό. Σκυφτός, με ευλάβεια, δεν τολμούσε να σηκώσει το κεφάλι να κοιτάξει προς τον ουρανό, και η μόνη περίπτωση που σήκωνε το κεφάλι προς τον ουρανό αλλά με κλειστά τα μάτια ήταν αυτή που ακόμα υπάρχει αυτή η φιγούρα, και είναι τρομακτικό. Ακόμα υπάρχει αυτή η φιγούρα. Δηλαδή που γονατίζει κάτω ο χορευτής, να τον ονομάσουμε τώρα, χτυπάει το δεξί χέρι πίσω και μετά το αριστερό, κοιτάει προς τα πάνω, αλλά έχει κλειστά τα μάτια. Και τι σημαίνει αυτή η φιγούρα όπως λένε σήμερα, αλλά τότε δεν λέγονταν φιγούρα, αυτή η κίνηση. ότι Θεέ μου, εάν το αμάρτημά μου ή τα αμαρτήματά μου είναι τέτοια που δεν μπορώ να συγχωρεθώ, τότε άνοιξε τη γη και κατάπιε με, να μπω μέσα. Έτσι. Mm-hmm. Αυτός ο χορός, όπως και όλα τα άλλα, εννοείται ότι κυνηγήθηκαν με το χριστιανισμό όταν μπήκε στη χώρα μας.
0: Όλοι οι χοροί.
2: Ναι, τα πάντα. Αλλά έμεινε με τον τρόπο της παράδοσης.
0: Έμεινε ναι, σε ναι, καταγόγια, ναι, σε κρυφά στέκια.
2: Ο ένας τον άλλο. Ναι. Ναι. Μπορεί
0: και είναι απίστευτο πώς διαδόθηκαν αυτές οι παραδόσεις χορών και μουσικών όταν από πάνω τους κυνηγούσαν.
2: Δηλαδή έτσι, σε ένα σπίτι, ας πούμε, που γινόταν κάτι, ξέρω εγώ, που ήταν κλειστός δηλαδή, ο χώρος και η οικογένεια, εκεί μέσα διατηρήθηκε. Και τόλμησαν μετά από πολλά χρόνια, δεν γνωρίζω πότε, μπορεί να ήταν το 16ο αιώνα, μπορεί να ήταν πιο παλιά, δεν ξέρω, μάλλον όπως 16ο ή 17ο αιώνα, κάπου στην Καπαδοκία, κάποιοι λεβέντες βγήκαν και το χόρεψαν.
0: Οι ζεϊμπέκηδες μετά.
2: Ονομάστηκαν ζεϊμπέκηδες επειδή χόρεψαν το ζεϊμπέκηδο. Ναι, ναι. Τώρα λοιπόν το τουμπάραν αυτό, το γράψανε με γιώτα και είπαν ότι ο ζεϊμπέκηκος λέγεται ζεϊμπέκηκος επειδή το χόρεψαν κάποιοι.

0: Έπιανε, δάγκωνε το τραπέζι. Εκεί που...
1: Και το σήκωνε με τα δόντια.
0: Και το σήκωνε με τα δόντια επάνω, όχι να του γέρνει. Και τα ποτήρια που ήταν επάνω ήταν
1: ναι,
0: σε οριζόντια.
1: Ναι, το κάνανε πολύ αυτό.
0: Ναι, σε οριζόντια στάση. Έτσι, τώρα μας ακούει κανένας οδοντίατος, τραβάει τα μαλλιά του. Αλλά δεν, τα ποτήρια δεν πέφτανε, δεν έγερνε το τραπέζι να πέσει.
1: Πάντως με αυτόν τον τρόπο, από, είχαμε, γιατί ξέρεις ότι πιτσιρικάς το έκανα και εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Με το τραπέζι. Χωρίς ποτήρια όμως και πιάτα. Και έψαχνα να βρω και κανένα ελαφρύ.
0: Ποιο είναι το πιο.
1: Αποδεικνύουμε ότι τα δικά μας δόντια είναι πολύ πιο ισχυρά από του λαγοκέφαλου. Γιώργο.
0: Θα σε πάω και εκεί σαν θαλασσινός, γιατί είπαμε ότι θα μιλήσουμε σήμερα για αυτά όλα που συζητιούνται.
1: Εμείς να δεις πως την κόβουμε την κονσέρβα.
0: Άμα πεινάμε. Να έχεις πάει εκδρομή τώρα, έχεις δει κονσέρβες, να ξεχάσεις τα νυχτήρι και να είσαι 5 χιλιόμετρα από την πορεία.
1: Καλά, τι αλητία είναι παλιά αυτή, ρε Γιώργο, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ένα έμεινε μόνο στο αυτό το τυραννισμένο λαό. Μόνο αυτά που εισπράττει η χώρα μας από τον τουρισμό.
0: Η παραλία του.
1: Ναι, τώρα βαλθήκανε να το ξεκάνουν και αυτό, να το διαλύσουν, ας πούμε, και να σπρώξουν όλους τους ανθρώπους του χρόνου να πουλήσουν τα ξενοδοχεία τους και τα σπίτια τους κτλ. Κατάλαβες. Είναι η τελευταία, το τελευταίο χτύπημα που κάνουν, ας πούμε, σε αυτό τον έρημο λαό.
0: Ναι. Γιατί θα έχει πάρει όλα τα δάνειά του για να χτίσει και να στήσει την επιχείρησή του, το μαγαζί του, την καφετέρια του.
1: Και έχουν κατατρομάξει ό,τι κάνανε με τον κορονοϊό, έχουν κατατρομάξει τον κόσμο. Έχουν κατατρομάξει τον κόσμο. Και θα βλέπεις, θα είναι η θάλασσα εκεί, θα λάμπει, να πούμε, και οι άλλοι θα κάνουν μπάνιο στην πισίνα. Δεν θα τολμούν να κατεβούν στη θάλασσα.
0: Όπως στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα βάλουν έτσι ένα διχτάκι. Και θα λένε εδώ, στα 2,5 μέτρα.
1: Εγώ επικοινωνήσα με ψαράδες. Εγώ επικοινωνήσα με ψαράδες. Λέει, είναι κάτι μικρά ψαράκια. Λέει, εντάξει. αλλά αυτό το πρόβλημα, ρε παιδί, με τον άγνωστο Χ που δεν λύνεται ποτέ. Το 3, λέει, ήρθανε στην Κρήτη, περάσανε από τη Διόρυγα τους Ρες και κάνανε 23 χρόνια να ανεβούν στις Κυκλάδες, ας πούμε, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν βρίσκανε το δρόμο.
0: Ψάρια χελώνες.
1: Δεν βρίσκανε το δρόμο.
0: Λοιπόν, καλά, τέλος πάντων, κάποιοι σχεδιάζουν ερήμην μας και αποφασίζουν και λοιπά και θα πουλήσουν.
1: Ελπίζω να μην βασίσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην βασίσει ο κόσμος. Να σταματήσουν να φοβούνται πια.
0: Θα αρχίσουν τώρα τα δελτία ειδήσεων. Η μία τη δάγκωση πήγε στο νοσοκομείο, η άλλη έχασε το χέρι.
1: Αλλά και αυτός ο τύπος που είδα και είχε βάλει το κουτάκι της λεμονάδας, ξέρω εγώ τι ήταν, και το κόβε. Κάτσε ρε φίλε, μέταλλο είναι. Μπορεί να είναι αλουμίνιο μαλακό, αλλά είναι μέταλλο. Ποια δόντια είναι που θα κόψουν το μέταλλο, δηλαδή. Ο Καρχαρίας καταβροχθίζει. Με ανοιχτό το στόμα του πάνε όλα μέσα και βάλε, να ξέρω εγώ. Αλλά το δείχνει αυτό.
0: Το ψαράκι δείχνει, αυτό.
1: Ναι, ότι το ψαράκι αυτό κόβει το μέταλλο. Δηλαδή, όπως τα λένε, από διαμάντι που βάζουμε στους τροχούς. Είναι τα δόντια του.
0: Και όμως, όπως θα δεις, ο κόσμος έχει φοβηθεί και το συζητάει.
1: Βέβαια και έχει φοβηθεί.
0: Κοιτάει δεξιά, ρωτάει αριστερά, ρωτάει το AI τι είναι ο λαγοκέφαλος και τι θα κάνω.
1: Ναι, λες και το AI έχει δική του γνώμη. Δεν του τη δίνουν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ας γυρίσουμε στη μουσικούλα μας.
1: Ναι.
0: Ας γυρίσουμε στις όμορφες Κυκλάδες. Ζεμπέκικος στις Κυκλάδες.
1: Πάντα. Χορευόταν. Όχι βέβαια κατά κόρον, αλλά χορευόταν. Και αν πάμε και στις ανατολικές, στα ανατολικά νησιά μάλλον του Αιγαίου, Κασιλαμάδες και όλα αυτά. Μυτιλίνη, Χίος, αλλά και σε εμάς χορεύαν τέτοια πράγματα. Στην Κύπρο, ας πούμε. Οπωσδήποτε στο Γλέντι θα έχει και Κασιλαμά μέσα. Εννιάρι.
0: Εννιάρι.
1: Σε εμάς, από ό,τι θυμάμαι, ζεϊμπέκικο χορεύανε. Όχι, Κασιλαμά δεν θυμάμαι. Αλλά ζεϊμπέκικο, ναι. Όπως χορεύανε και τα ευρωπαϊκά, έτσι.
0: Ναι, καλά, εντάξει, αναγκαστικά. Και ήταν κυρίως οι ψαράδες πάνω στη βαρκούλα. Λέει, η εικόνα που έχω πάνω στη βάρκα, για να μην κάνει και πολλά βήματα, ένας ψαράς χόρευε ζεϊμπέκικο. Γιατί δεν μπορούσε να χορέψει στους ανοιχτούς κυκλικούς χορούς ή οτιδήποτε άλλο σε μια βάρκα πάνω.
1: Ναι.
0: Τα βήματά του τα ζεϊμπέκικο κατάριχνε. Ο ψαράς πάνω στη βάρκα, ξέρεις.
1: Ο οποιοσδήποτε και σήμερα μπορεί να το κάνει αυτό. Εφόσον έχει ένα κασετοφωνάκι, όπως λέγαμε, μέσα στο σκάφος και ακούει.
0: Ζεμπίκο μπορεί να χορέψει πάνω στη βαρκούλα.
1: Βέβαια και μπορεί.
0: Είναι και πολύ.

0: ιστορικός χώρος.
1: Και, δηλαδή. Και πιο εύκολο είναι ο Ζέιμπεκ, ως παρά ο σερτός, γιατί αυτό. Με το σερτό πρέπει να κάνεις βήματα.
0: Αυτό είπα, πού θα πάει, πέσει μέσα στη θάλασσα. Άρα είναι και πρακτικό λοιπόν. Θυμάσαι πώς τον παίζατε το Ζέιμπεκικό?
1: Κανονικά,
0: εννιάρι.
1: Ναι.
0: Χωρίς καμιά άλλη ιδιομορφία.
1: Όχι, τουλάχιστον από τότε που έπαιξα εγώ, έπαιζα πάντα αυτό το καινούριο τέμπο, όπως το έχουμε ονομάσει εμείς, γιατί υπάρχει και παλιά διαμήρασης, mm-hmm. δηλαδή. Είναι του, τα, τα, του, πα, του, πα, πα, που, παμ, παμ. Αυτό είναι το παλιό.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι του, καμ, τα, του, πα, του, παμ, πα, του, παμ, παμ. Mm-hmm. Είναι το καινούριο ριφ.
0: Mm-hmm.
1: Να το ονομάσω έτσι. Mm-hmm. Το άλλο το λέμε το παλιό ζεμπέκικο. Ο Κρασιλαμάς βέβαια έχει άλλη διαμήρυνση.
0: Mm-hmm.
1: Ο
0: Αντικριστός είναι ο Κρασιλαμάς.
1: Ναι.
0: Καρσία,
1: ναι,
0: απέναντι, ναι, Αντικριστός.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν 5 τέτοια ήδη μαζί με τους Κρασιλαμάδες εννοώ. Mm-hmm.
0: 5 εννιάρια.
1: Ναι, 5 εννιάρια.
0: Πού είναι?
1: Και υπάρχει και ο Γρήγορος Κρασιλαμάς, αυτός που το χρησιμοποίησαν πολύ. Όχι το απταλικό, που το χρησιμοποίησαν πολύ στις ταινίες. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός, ποιος είναι αυτός. Του κατου κατου κατα τα τα του κατου κατα. Κατάλαβες.
0: Κρασιλαμαδάκι
1: είναι. Ναι, γρήγορο είναι αυτό.
0: Ποια είναι τα 5 εννιάρια?
1: Είπαμε 3 τώρα. Το άλλο είναι το απταλικό που είπες. Και το άλλο, ο Κρασιλαμάς, το αργός.
0: Ο αργός.
1: Δηλαδή, όπως λέμε, ο απτάλικος είναι, ας πούμε, σαν τα μάρμαρα της πόλης.
0: Καπαδοκία, Κυρικία, Νότια, ναι.
1: Και ο Αντικριστός είναι... Πίνω και μεθώ. Αυτό.
0: Αντικριστός, άντρας με άντρα, και κάνουν τις κινήσεις, είναι πολεμικές κινήσεις. Αυτή είναι άσκηση χορού, είναι αυτή, κανονικά.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει κάποιος ή μάλλον κάποιο μέρος που το χορεύουν και με μαχαίρια.
0: Ναι, κρατώντας ένα κάτι στο χέρι. Ναι. Γιατί είναι άσκηση χορού. Αυτή σε χτυπάω, γυρνάμε πίσω, κάνουμε κύκλο. Είναι όπως κάνουν οι αρχαίοι Σπαρτιάτες. Δηλαδή μαθαίνανε τις τακτικές της πάλης μέσα από το χορό. Και είναι και λογικό. Και λογικό. Δεν σταματάμε σε καμία στιγμή της ζωής μας να εφησυχάζουμε. Αυτοί που μας εποφθαλμίουν είναι παντού, οπότε δεν έχει τώρα.
1: Παναγία.
0: Χορεύουμε και είμαστε. Το εσάβριον τα σπουδαία, και αυτή στήχησε σε όλη τη
1: φύλα. Και φοβάμαι, ρε Γιώργο, συγγνώμη, με το θάρρος της φιλίας μας μιλάω έτσι, θα βρεθούν παιδιά, ας πούμε, που σήμερα είναι παιδιά, εννοώ, έτσι να ψάξουν, να λειτουργήσει το DNA, να αγαπήσουν αυτά τα πράγματα που τα αγαπάμε με τόσο πάθος και εμείς και που τα αγαπούσαν και οι πιο παλιοί από εμάς, εννοείται, και να τα υπερασπιστούν.
0: Εσύ έχεις βρει, έχεις δει, έχεις σκεφτεί, έχεις ψάξει μέσα σου. Γιατί αγαπάς με τόσο πάθος αυτά και ακόμα τα ψάχνεις σαν παιδί? Δηλαδή δεν γκορέστηκες, δεν είπες τάξη, ρε παιδί μου, φτάνει το ότι έχεις γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο με CD, με αυτά, αξεπέραστο το λέω κιόλας. Δηλαδή γιατί δεν είπες φτάνει, ρε παιδί μου, έφτασε μια ηλικία από αυτά, βάλω τα ποδάρια πάνω στο τραπέζι και να κοιτάω το ταβάνι?
1: Γιώργο, ειλικρινά, παρακαλώ το Θεό να μου δώσει όσα γίνεται περισσότερα. Και γιατί έχω μικρό παιδί, βέβαια, δεν το συζητώ. Αλλά για να μπορέσω να μάθω περισσότερο. Εξάλλου, πόσες φορές σου έχω πει ότι σε ζηλεύω, ζηλεύω τις γνώσεις σου. Τις γνώσεις σου, όταν σε ακούω να μιλάς και με άλλους που ξέρουν πολλά. Πρώτα απ' όλα, εγώ αισθάνομαι ότι δεν ξέρω τίποτα. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που σου το λέω αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: λέω,
0: ναι.
1: Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, ρε Γιώργο, τι είπες πάλι εκεί πέρα. Ξέρεις, μου τα στέρνει αρχείο πολιτισμού κτλ. Τι είπες πάλι εκεί, ποιο ήταν που είχα πάθει πλάκα που μιλάγατε με έναν ιδιαίτερο γνώστη, βέβαια?
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εσύ γιατί δεν σταμάτησες?
1: Μα γιατί να σταματήσω? Μα αφού η ψυχή μου με οδηγεί, το DNA μου, εγώ λέω η ψυχή μου, είναι ανικανοποίητη με αυτά που ξέρω η ψυχή μου. Θέλω να μάθω κι άλλα. Μακάρι να το είχα αυτό και πιτσιρικάκι.
0: Αυτό δεν είναι πάντα ότι όταν είμαστε σχολείο και μας τα λένε κάποιοι δάσκαλοι, όταν είμαστε μεγάλοι, τα προσπερνάμε.
1: Δεν τα πέταγα όμως. Απλά δεν είχα τη μανία που έχω τώρα. Δεν την είχα. αν είχα εκείνη τη μανία, ίσως να είχα σώσει και κάποια ακόμα τραγούδια που χαθήκανε από εμάς.
0: Γενικότερα της παράδοσης, ναι. Που είχες ακούσει κάπου και...
1: δεν τα είχα ακούσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι αν, ας πούμε, είχε μπει στο μυαλό μου από τότε αυτό το πράγμα, αυτό το μικρόβιο, όπως λέμε, θα είχα βάλει τη μάνα μου να τα θυμηθεί.
0: Να τα τραγουδήσει, ε.
1: Ναι, θα είχα βάλει τη μάνα μου να τα θυμηθεί.
0: Ναι.
1: Θα την πίεζα, θα βρίσκα κι άλλες γιαγιάδες, αλλά βλέπεις αυτό μου ήρθε αργά.
0: Είχε φύγει η μαμά δηλαδή όταν σου ήρθε?
1: Όχι, δεν είχε φύγει, αλλά ό,τι δεν... θυμότανε το είχε ήδη δώσει.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω όμως ότι οι νεότεροι...
0: θα θυμόταν κι άλλα.
1: Θα θυμόταν κι άλλα. Αυτό ακριβώς.
0: Και ξέρεις τι είναι τρομερό, λένε ότι αν χαθεί ένα αγγείο, σπάσει, πέσει κάτω από ένα μουσείο και σπάσει, είναι σαν να πέφτει μια βόμβα μέσα σε μια αίθουσα μουσείου. Ναι. Δηλαδή χάνονται και άλλα πράγματα, αλυσίδες, γιατί ναι, αυτό ναι. Δεν είναι το επόμενο,
1: ναι.
0: Έρχεται από το επόμενο και δίνει
1: και
0: το...
1: σου δείχνει και άλλα πράγματα, ναι.
0: Το ίδιο και με ένα τραγούδι να χαθεί, μια μελωδία να χαθεί, ένα στίχος να χαθεί, ένα κοτσάκι, ένα δύστιχο να χαθεί, είναι... χάνεται ένας κρίκος. Και έχουν χαθεί πολλοί κρίκοι.
1: Γι' αυτό και οπωσδήποτε πρέπει να κρατούμε αυτές τις παραδόσεις μας, αλλά να μην μένουμε εκεί, γιατί τότε θα είναι σαν να πεθάνει αυτό το πράγμα.
0: Και εδώ έρχεται η έλλειψη του κράτους.
1: Ω, καλά είσαι. Μα δεν έχουμε κράτος, Γιώργο. Με συγχωρείς, δηλαδή. Ή μάλλον έχουμε. Λάθος. Κράτος έχουμε και είναι και αδίστακτο. Το τι κάνει τώρα το κράτος είναι... δυστυχώς για μας είναι τα εντελώς αντίθετα από αυτά που θα έπρεπε να κάνει.
0: Ρε παιδί μου, έχει έρθει, σε έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο, έχει έρθει κάποιος σπίτι τους και να σου πει: γεια σας κύριε Κοντόπλε, εγώ είμαι από την τάδη υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας και θέλω και πρέπει να μου δώσετε, οφείλετε να μου δώσετε για το αρχείο του κράτους, του Υπουργείου, όλες τις καταγραφές.
1: Ή το βιολί του πατέρα σου.
0: Άσε, αυτό είναι μουσιακό, ναι. Αλλά... ναι. Την άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
1: Όχι, φίλε. Όχι,
0: διότι,
1: Γιώργο, κοίταξε, όπως όλα τα πράγματα στον τόπο μας και το ξέρεις, και όλοι το ξέρουν, όσοι τουλάχιστον είναι λίγο σκεπτόμενοι, πλέον έχουν, τα έχει, πρέπει να σου πω, τα βάλαν σε κουτάκια και κάποιος τα διοικεί. Είναι κάποιος που λέει αυτό... αυτό. Καταφέρανε αυτοί κάποιοι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, πάντως όχι με την αξία τους. Και έχουν φανεί προς το κράτος ότι και καλά αυτοί είναι οι γνώστες.
0: Έχουν και το αλάθητο,
1: ναι.
0: Εκτός από γνώσεις, ναι, έχουν, ναι, και το αλάθητο, έτσι.
1: Έτσι κι αλλιώς όμως, αυτοί που ζητάνε τη γνώση τους, δικιά τους γνώση δεν έχουν. Ναι. Μα είναι αυτό που λέμε ο στραβός. Στους στραβούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Δηλαδή όταν είναι ένας δημοσιογράφος και θέλει να γράψει κάτι για τη μουσική, αλλά ο ίδιος δεν έχει μουσικές γνώσεις, δεν έχει γνώση, έστω και θεωρητική, έστω και ιστορική γνώση της μουσικής. Εγώ που ξέρω πέντε πράγματα, δεν θα τον ταπώσω, με συγχωρείς για τη φράση μου. Δεν θα του πω και θα γράψει ό,τι θέλω εγώ. Εφόσον δεν ξέρει να το κρίνει, δεν ξέρει να το ελέγξει ότι αυτό που του λέω είναι έτσι, ή μήπως απλά μου το λέει και εγώ το γράφω και λέω εμένα δεν το γράψα εγώ, παιδιά, εκείνος μου το είπε. Έχει και αυτό το άλοθη. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Γιατί εσύ που το γράφεις,
0: Έχεις ευθύνη.
1: Γιατί κάποιοι θα το διαβάσουν αυτό.
0: Και να πας διαβασμένος στη συνέντευξή σου, αλλά και αυτά που γράφεις να τα κρίνεις. Πρέπει να τα κρίνεις. Πρέπει να μπορείς να έχεις τη γνώση να τα κρίνεις. Τώρα πας σε πολύ βαθιά παιδεία. Εδώ καθηγητές δεν μπορούν να κρίνουν. Το ξέρεις πολύ καλά. Καθηγητές ηχοληψίας δεν έχουν ηχογραφήσει ένα τραγούδι. Και διδάσκουν ηχοληψία και έλεγα.
1: Και μουσικολόγοι δεν ξέρουν να παίξουν ένα όργανο.
0: Αυτό που το πας. Λέει μουσικολόγος, τι όργανο παίζεις? Δεν παίζω, λέει, όργανο. Εντάξει, συγγνώμη για την ερώτηση. Δηλαδή.
1: Είναι η εποχή αυτή. Κάποιοι, ας πούμε, πήγαν και μάθανε πέντε κολυβογράμματα ή τουλάχιστον δηλώσανε ότι μάθανε και πήραν και ένα πτυχίο, ο Θεός ξέρει πώς. Πήραν ανθρώπους της παράδοσης οι οποίοι ήταν μέγιστοι στη μουσική και στο όργανο που παίζανε, αλλά ήταν αμόρφωτοι στο άλλο κομμάτι. Δηλαδή, ο άλλος έπαιζε κλαρίνο, παπάδες που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, αλλά τι νότες έπαιζε δεν ήξερε.
0: Ούτε να σου πει τι έπαιζε, ούτε.
1: Αυτή ήταν τα έμφυτα ταλέντα, τα τεράστια ταλέντα, αλλά.
0: Μέχρι εκεί.
1: Να σου κάνει ας πούμε ανάλυση του τι παίζει, να σου πει
0: ας πούμε
1: τι κλίμακες χρησιμοποιεί, να σου πει την ιστορία γύρω από το κομμάτι που παίζει, σου παίζει ένα κομμάτι, κάποια ιστορικά ντοκουμέντα από αυτό το, θα σου πει ο πατέρας μου το έπαιζε, το μάθα και εγώ, αυτό θα σου λέει. Ναι. Εκεί λοιπόν βρήκαν,
0: ή έτσι το είχαμε, έτσι, ναι, το έχουμε εμείς,
1: ναι, έτσι,
0: στο χωριό.
1: Ή έτσι το παίζουμε, ναι.
0: Έτσι το παίζουμε.
1: Εκεί λοιπόν βρήκαν την ευκαιρία αυτή που.
0: Και τρούποσαν, που λέει και ο Βουτσάς.
1: Και βγήκαν και από πάνω. Ενώ σε μια κλίμακα 100, το 75 έως 80 το παίρνει η πρακτική, δηλαδή αυτός που παίζει το όργανο, και το υπόλοιπο 20 έως 25% το παίρνει η θεωρία. Και οι θεωρητικοί καβάλισαν τους πρακτικούς. Και έχουν βγει από πάνω και το παίζουν δάσκαλοι. Και δεν ξέρουν την τύφλα τους.
0: Ναι.
1: Παρακαλούν εσένα που είσαι ας πούμε από την Ίσυρο, δανείζομαι, και παίζεις εκεί πέρα μια τσαμπούνα ή μια λίρα, σε φέρουν πάνω για να σε βγάλουν στην τηλεόραση, εσύ κολακεύεσαι που θα σε βγάλουν στην τηλεόραση. Μάλιστα ο Τάβε. Εκεί πριν ξεκινήσει η εκπομπή, του έχει ανοίξει συζήτηση και του τα έχει πάρει όλα. Τα έχει πει, ο άλλος είναι αυθόρμητος, είναι καθαρός. Και εφόσον του ανοίξει συζήτηση, σου τα λέει όλα. Και βγαίνεις μετά εσύ στην εκπομπή.
0: Και
1: τα λες εσύ και κάνεις ότι τα ξέρεις. Γιατί τα μάθες πριν από μισή ώρα απ' έξω από το στούντιο. Κατάλαβες ο τρόπος. Και λέει, κάποιος λέει, μα αυτή λέει είναι η μαγκιά του δημοσιογράφου. Όχι, να το πεις όμως, να το. Ότι ξέρεις πριν από λίγο στη συζήτηση αυτή με τον Γιώργο
0: και
1: μας μάθαμε αυτό. Όχι να το δίνεις ότι και καλά το είχες. Από πού το είχες ρε φίλε, τώρα το μάθεις πριν από μισή ώρα.
0: Είναι πολλά αυτά τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Θυμάμαι μια προσπάθεια που είχε κάνει ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο Κώστας ο Κλάβας στο ιωδείο του, να φέρει να βάλει μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα του ΟΔΙΟΥ τα λαϊκά και τα παραδοσιακά όργανα. Τώρα σου μιλάω 25 χρόνια πριν, πρωτοποριακό δηλαδή. Και ήταν ο Πετρολούκας για κλαρίνο, ήταν ο Χρήστος ο Κωνσταντίνου για μπουζούκι, ήταν ο Βαγγέλης ο Κότσου για πολυφωνικά, ήταν διάφοροι άνθρωποι, ο καθένας ο Μόσχος.
1: Ναι, στον τομέα του.
0: Ναι. Δηλαδή να δίδασκαν οι άνθρωποι αυτοί το λαϊκό κλαρίνο, τη λαϊκή κιθάρα, γιατί είναι διαφορετική από την κιθάρα του.
1: Ναι, άλλο το παίξιμο.
0: Ναι.
1: Άλλο το παίξιμο.
0: Εντελώς άλλη σκέψη.
1: Ναι.
0: Το λαϊκό, ξέρω εγώ, το λαουτοκύθαρο, μπασοκύθαρο, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Πώς τα παίζουμε λαϊκά.
1: Ναι.
0: Προσωπικότητες του χώρου, για να μην πω και άλλους, που ήρθαν εκεί να το πλαισιώσουν αυτό, και πάει ο Κλάβας στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι.
0: Την απάντηση την ξέρεις?
1: Δεν την ξέρω, αλλά την αντιλαμβάνω.
0: Αυτοί οι άνθρωποι που μας έχεις φέρει εδώ δεν έχουν πτυχίο. Πώς θα διδάξουν σε ΟΔΙΟ? Δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει. Και με παίρνει ο Κλάβας, γιατί εγώ θα έκανα εκεί πέρα ανάλυση στίχων, δημοτικών τραγουδιών και λαϊκών τραγουδιών. Και μου λέει, πώς να το πω στον Πετρολούκα ότι επειδή δεν έχεις πτυχίο δεν μπορείς να μπεις εδώ στην αίθουσα σε αυτό το ΟΔΙΟ το οποίο διέπεται από το Υπουργείο Παιδείας?
1: Και δεν τους είπαν όμως από πού θα το παίρνανε το πτυχίο.
0: Ποιος θα έκρινε τον Πετρολούκα? Δηλαδή άντε και πες ότι ο άνθρωπος ήθελε να πει εντάξει φέρτε μου το πέρα.
1: Ξέρεις ότι εγώ του χρόνου ή του χρόνου ή μετά από 2 χρόνια θα πάρω το πτυχίο μου?
0: Αλήθεια? Μπράβο. Μπράβο, πτυχίο είχε, ναι.
1: Δίνω εξετάσεις τώρα.
0: Ναι βρε Γιάννη, ναι, εντάξει. Άσε μας εδώ, δεν βλέπεις απολαυστικά πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και του λέω, κύριε Πετρό, πρέπει να σας πούμε κάτι. Γιατί ήταν, αυτός είχε μαζέψει, ήταν ο Καχυλέας. Αυτός είχε μαζέψει.
1: Ο Χαλκιάς.
0: για να εντάξουν αυτό το λαϊκό βιολί και τέτοια.
1: Ναι.
0: Έτσι και έτσι είπανε. Λέει, καμάρι μου, πες τους 6.000 πανηγύρια, θέλετε και άλλο πτυχίο. Ας πούμε. Ποιοι είναι αυτοί, λέει. Να έρθουν εδώ μπροστά να τους εξετάσω εγώ. Και ένα πράγμα μπορώ να κάνουν σε αυτό που θα τους δείξω. Και έτσι η ιδέα.
1: Έχουν δώσει τώρα μια λύση.
0: Ναι,
1: αλήθεια το λέω αυτό.
0: Μετά ανέλαβε ο Θανάσης ο Πολυκανδριώτης να το με τον μπουζούκι να το βάλει στα.
1: Όχι, καλά, το ξέρω
0: εσύ,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό που έκανε ο Θανάσης το ξέρω. Και εγώ είχα πάει πράγματα στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει υπόψη σου, για να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Και είναι αρκετά χρόνια. Και η όρεξη τότε με την τώρα διέφερε. Η τότε ήταν πολύ περισσότερη η όρεξη. Και κολλήσανε. Παιδιά. Κόλλησε διότι δεν καταλαβαίναν τι τους έλεγα. Τους μίλαγα για μουσική και δεν καταλαβαίναν τι τους έλεγα. Δηλαδή, και δεν μπορούσαν. Δεν ξέρανε σε ποιον να με παραπέμψουνε, παιδιά. Και όταν ξέρεις που σηκώνει το τηλέφωνο και λέει είναι αυτό και αυτό εδώ και δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει. Δεν ήθελε κανείς να το αναλάβει. Γιατί κανείς δεν ήξερε μουσική. Και ούτε αντιλαμβανόταν αυτό που τους έλεγα.
0: Καλά, έπρεπε να ξέρει μουσική για να πει: όπα, παιδιά, εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε έναν άνθρωπο που παίζει λαούτο και θέλει να διδάξει το λαούτο στα παιδιά.
1: Τους ζήτησα τη δημιουργία ενός οδείου Αιγαίου. Οδείο
0: να έρθουν τσαμπουνιέριδες, να έρθουν λαουχέριδες, να έρθουν βιολάτορες.
1: Και δεν μπορούσαν να το προχωρήσουν. Με στείλαν στην εκκλησία μετά. Πήγα και στην εκκλησία. Ήταν ένας τύπος εκεί, ο εκπρόσωπος ενός χοντρού που ήταν κάποτε. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Γενικώς δεν θυμάμαι ονόματα, έτσι. Είμαι.
0: Και τους είπε ο κύριος
1: επιλεκτός αυτά. Αυτό στην αρχή με αντιμετώπισε με χαμόγελο γιατί δεν ήξερε τι θέλω. Και όταν του είπα τι θέλω, μόνο. Έβγαλε με τις κλωτσές.
0: Κύριε μου, εμείς έχουμε αφορισμένη τη μουσική. Τι θες να μου κάνεις τώρα.
1: Μόνο που δεν με έβγαλε με τις κλωτσές.
0: Γιάννη μου, πάμε για το διάλειμμα μας και ερχόμαστε στη δεύτερη ώρα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο Ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: 24ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι αλουμίν.
14: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
15: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
16: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
15: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
16: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
15: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
16: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
15: Tony Strom.
16: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
15: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
16: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
17: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
18: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
17: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
19: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Flamingo, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Flamingo, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
20: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε δεύτερο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής και της κουβέντας. Στην ουσία δεν είναι κουβέντα, είναι αγωνία με τον Βαγγέλη τον Κονιτόπουλο. Εκφράζουμε αγωνίες μας, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Συζητάμε αυτή τη στιγμή πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει για να έχουν σωθεί πράγματα τα οποία ήδη είχαν. Μίλαγα με έναν φίλο και μου έλεγε δεν υπάρχει πλέον κάποιος να παίζει ζουρνά, να διδάξει ζουρνά, παλιός παροδοσιακός ζουρνατζής.
3: Ναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει δάσκαλος και επειδή έχει κάποιους χορούς από μέρη που θέλουν ζουρνά, Κελκής και Μακεδονία και αυτά, δεν τους χορεύει, δεν τους βάζει στο ρεπερτόριό του γιατί δεν μπορεί κάποιος να παίξει ζουρνά. Δηλαδή είναι άλλον ένας πνευστός και άλλος ένας ζουρνατζής. Ένας ναι. καλός πνευστός θα στον παίξει το ζουρνά, εντάξει. Ναι. Αλλά άλλο ο ζουρνατζής.
3: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
3: Βέβαια, βέβαια. Είναι σαν εμένα που παίζω λαούτο, παίζω και κιθαρά, αλλά το όργανο αλλά είναι, είναι το λαούτο.
2: Δεν είσαι κιθαρίστας. Ναι, κιθαρίστας είσαι για σένα, για πάρτι σου, για μια ανάγκη, για έτσι, μια στιγμή, αλλά είσαι λαουτιέρης.
3: Έτσι.
2: Για πες μου για το όργανο τώρα αυτό, μια που το πήρες τώρα και σε βλέπω ότι...
3: Κοίτα, προχθές συγκεκριμένα διάβασα, γιατί εγώ, όπως είπαμε, ψάχνω. Μέσα στο ψάξιμο που έχω κάνει, στα ψαξίματα μάλλον, είναι και για το λαούτο. Προσπαθώ να δω γιατί ονομάστηκε λαούτο και όχι, ξέρω εγώ, αλλιώς.
2: Βιολί.
3: Ναι. Προσπαθώ να δω από πού προήρθε. Έλεγε λοιπόν αυτό που έτυχε να διαβάσω, ότι γεννήθηκε στη Μεσοποταμία τους αρχαίους χρόνους. Εντάξει. Δεν μου κάθεται. Έχω και αυτό. Ότι όταν ακούω ή διαβάζω κάτι, μέσα μου...
2: Κλωτσάει ή δεν κλωτσάει.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι. Το δέχεται.
2: Το ένστικτο.
3: Το ένστικτο μου το δέχεται ή δεν το δέχεται. Θυμάσαι που μιλάγαμε μια φορά από το τηλέφωνο για την Ατλαντίδα. Το θυμάσαι. Λοιπόν, δεν μου κάθεται λοιπόν. Όχι ότι και καλά, μα αφού και, και στη Μεσοποταμία και σε όλο τον πλανήτη Έλληνες ήτανε.
2: Ας μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα και αρχίσω και λέω πάλι.
3: Ο Γιακόπουλος καθαρά και εξάστερα έβγαλε ένα βιβλίο τότε που πουλάγε βιβλία ο άνθρωπος που λέει «Γη, ο πλανήτης των Ελλήνων».
2: Καλά, τώρα είναι ανάγκη να αποδείξουμε ότι ο Ηρακλής και ο Νίνος έκανε ο Νίνος, το απόγονος του Ηρακλή έκανε την Ινεβή. Τώρα είναι ανάγκη να τα αποδείξουμε αφού οι λέξεις το λένε μόνες τους. Αλλά πάμε παρακάτω, τι θέλετε, τι θέλετε. Ο Αβεσσαλόμ και λοιπόν, ο Μπαρδούγκ. Ναι, εντάξει, πάμε.
3: Τα Ιεροσόλυμα ότι φτιάχτηκε από Κρήτες που και λεγόταν Σόλυμα αρχικά κτλ.
2: Ας μην τους χαλάσουμε το όνειρο, γιατί κοιμούνται από μια πλευρά. Μην γυρίσουν από την άλλη. Ναι.
3: Λοιπόν, Μεσοποταμία. Που λες δεν μου πολύ κάθισε. Εγώ νομίζω ότι το όργανο αυτό είναι απόγονος του ταμπουρά. Έτσι, το αρχαίο ταμπουρά. Από εκεί βγήκαν όλα αυτά.
2: Πανδουρίδα δηλαδή.
3: Ναι, ναι, πανδουρίς ακριβώς. Από εκεί βγήκαν όλα, δηλαδή και τα σάζια και τα μπουζούκια και τα λαούτα και όλα αυτά τα ανοιχτά όργανα. Εγώ πιστεύω ότι ο γεννήτερος, ας πούμε, είναι η πανδουρίς.
2: Η οποία πανδουρίδα μέσα έχει το παν, να αναλύσουμε τη λέξη, και την δωρίδα, τους δωρείς. Το εντυπωσιακό δωρική πληθυσμή. Και δωρικοί πληθυσμοί είναι και οι Κρήτες, δωρικοί είναι και οι Ναξιώτες. Δηλαδή το Αιγαίο διέπεται από πολλούς δωρικούς πληθυσμούς. Λίγο στα ανατολικότερα πάμε σε Ίωνες κλπ.
3: Ναι.
2: Αλλά ο κορμός είναι δωρικός κορμός. Και η Σαντορίνη, η Θήρα δηλαδή είναι δωρείς.
3: Γι' αυτό και έχουν και κάποια σκληράδα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, ναι. όπως το λέμε. Ναι. Και ευχαριστώ που μου τα λες αυτά και τα μαθαίνω, Γιώργο.
2: Και την ετυμολογία του ακόμα δεν την έχουμε βρει. Γιατί άλλοι τον λένε λαούτο και άλλοι λαγούτο. Βάζουν ένα γάμα εκεί.
3: Εγώ τώρα, από πού ορμωμένος όμως θα πω. Το ούτι, ας πούμε, ονομάστηκε ούτι από τη νότα ντο που παλαιότερα λεγόταν ούτ. Και από εκεί λένε ότι πήρε την ονομασία του.
2: Γιατί όλα τα όργανα έχουν την νότα ντο.
3: Και λέω λοιπόν και εγώ τώρα, επειδή η πρώτη χορδή του οργάνου αυτού είναι λα και η τελευταία ντο, μήπως είναι λα και ούτ, λαούτο. Λέω.
2: Μια χαρά το ακούω.
3: Έτσι. Είναι κάτι δηλαδή συμπερασματικό δικό μου. Δεν,
2: όχι, αλλά
3: δεν λέω ότι αυτό είναι προς Θεού, έτσι.
2: Μια χαρά το ακούω. Μια χαρά το ακούω.
3: Θα μπορούσε.
2: Θα μπορούσε.
3: Θα μπορούσε να είναι.
2: Άλλωστε, ο Έλλην δεν δογματίζει. Αυτό είναι τρομερό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό επιτέλους, που όλοι έχουμε κάτσει πάνω σε ένα δόμα και λέμε έτσι είναι και αλλιώς δεν είναι. Αν σ' αρέσει, αν διαβάζεις ελληνική γραμματεία, αν σ' αρέσει ο ελληνικός πολιτισμός και ελληνική φιλοσοφία, το πρώτο πράγμα που σε μαθαίνει είναι ότι δεν υπάρχει δόγμα.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί τελείωσε η υπόθεση εκεί πέρα. Και αυτό είναι σωστό.
3: Για να επιστρέψω λίγο, αυτή η ξερόλεση είναι δογματική.
2: Ναι, έτσι, εντελώς. Και δογματική με αυτό που λένε αυτοί εδώ μεταξύ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
2: Αυτό που είπες εσύ.
3: Όχι, το που είπε κάποιος άλλος.
2: Με αυτό που πιστεύω εγώ, αυτό είναι.
3: Και περισσότεροι από αυτούς έχουν καθίσει πάνω στο συγχωρεμένο τον Καρά και λέει, το είπε ο Καράς, κάτσε ρε παιδιά, εντάξει. Και ο Καράς δεν είναι.
2: Αυτό μου θυμίζει. Καλά, ο Καράς έκανε, προσέφερε τα μέγιστα, αλλά έκανε μια πολύ μεγάλη βλακεία, να το πω εγώ. Έκοψε τα κριτικά με βιολί. Δεν παίζουν, λέει, οι Κρήτες με βιολί. Και σήμερα ξέρουμε ότι το κατεξοχήν όργανο της Κρήτης είναι το βιολί.
3: Ήταν.
2: Ναι,
3: και
2: ήταν.
3: Εξακολουθεί να είναι στα Χανιά.
2: Ναι. Λοιπόν,
3: αλλά νομίζω και ανατολικά το παίζουν. Στη Σιτία.
2: Δεν κάνουν λάθη όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή,
3: τώρα, για όλοι να το κάνει. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος.
2: Έτσι. Λοιπόν, άλλο θέλω να σου πω όμως. Εκείνο το γάμα μέσα που έχει.
3: Το λαγούτο.
2: Όταν το προφέρουμε, όταν το πούμε λαγούτο. Εκείνο το γάμα μέσα έχει να κάνει με την γη. Λας είναι η πέτρα. Λας, λέμε λατομείο. Λατόμος.
3: Ναι.
2: Η πέτρα της γης. Δηλαδή είναι αυτό που μπορεί να δονήσει, να σπάσει ακόμα και πέτρες. Είτε είναι πέτρα το βουνό απέναντι, είναι η πέτρινη καρδιά.
3: Ωραίο αυτό. Ωραίο, πολύ, πολύ όμορφο είναι, Γιώργο.
2: Έχει
3: ψυχή μέσα αυτό που λες.
2: Ποιητικό είναι.
3: Όμως δεν θα μπορούσαμε να πούμε, επειδή υπάρχει και το αναγεννησιακό λαούτο.
2: Βέβαια.
3: Έτσι. Μήπως βγήκε από τους δυτικούς αυτό το γάμα, μήπως προσθέθηκε το γάμα από τους δυτικούς που έτσι κι αλλιώς το είχαν, το αναγεννησιακό, όπως είπα. Έχω δει λαούτο και στη Σουηδία.
2: Παραδοσιακό, παλιό, δηλαδή.
3: Είναι δικό τους παραδοσιακό. Ναι. Το οποίο.
2: Και το λένε πώς.
3: Θα σου πω τώρα την ατυχία μου. Το είδα Κυριακή σε βιτρίνα καταστήματος που πουλάγε και που ήταν κλειστό το μαγαζί. Και το είχαν στη βιτρίνα. Παραδοσιακό, αλλά τι είχε όμως επιπλέον. Πρώτα απ' όλα είχε 6 χορδές.
2: Α, 6.
3: Είχε 6 χορδές μόνες.
2: 6 μόνες.
3: Και 4. Αυτό εδώ το που δένουμε τις, η κλειδιέρα, ας πούμε, γύριζε προς τα πάνω, γύριζε, έκανε ένα τέτοιο πραγματάκι και είχε 4 χορδές έξω από τον μπράτσο, τις οποίες τις έδαινε στον ίδιο καβαλάρι και τις έδαινε και εδώ και τις κούρδιζε και ήταν στον αέρα. Αυτές, λέει, δεν τις χρησιμοποιούσες με το αριστερό χέρι καθόλου, απλά όπως έπαιζε το
2: χτύπηγες μόνο σαν νότα.
3: Τη χτύπαγε σαν μπουργάνα που λέμε.
2: Σαν Σοκράτη. Ναι. Σοκράτη. Ναι.
3: Κατάλαβες αυτό το πράγμα.
2: Να δίνει την τονική βάση.
3: Έδινε, ναι.
2: Ογκό.
3: Έδινε τις μπάσες.
2: Ναι.
3: Τις οποίες όμως δεν τις έπαιζε το αριστερό χέρι. Απλά τις χτύπαγε το δεξί. Και έφερε ένα παράδειγμα, παρόλο που δεν τις έχω βέβαια αυτές τις χορδές εγώ, αλλά μπορούμε να το καταλάβουμε. Λέω. Έτσι, ακούς την μπάσα. Αυτό το πράγμα. Τρελάθηκα με αυτό το όργανο. Και το βρήκα ξανά μετά από χρόνια στη Γερμανία, που το είχε ένας τύπος που έπαιζε στο δικό του το μαγαζάκι, ένα μαγαζάκι, και του ζήτησα να μου πει τον κατασκευαστή και δεν μου τον έλεγε. Δεν μου τον είπε ο αλήτης. Γιατί δεν ήθελε να.
2: Έχει κάποιο άλλο να έχει.
3: Του λέω, δεν είμαι από εδώ, δεν είμαι Γερμανός, εγώ είμαι Έλληνας.
2: Θα
3: φύγω και θα πάω. Όχι, λέει. Και δεν μου το είπε, τον κατασκευαστή. Γιατί αυτό δεν ήταν παλιό. Εκείνο που είδα στη βιτρίνα στη Σουηδία ήταν παλιό. Αυτό ήταν καινούριο.
2: Για περιέγραψε το όργανο.
3: Λοιπόν, το πιστεύω.
2: Ένα σκάφος. Αχλαδόσκιμο.
3: Αχλαδόσκιμο, πολύ καλό. την τρύπα αυτή της στρογγυλής στη μέση, είτε έχει τον καβαλάρι που δένονται οι χορδές. Είναι εντωμεταξύ εδώ υπάρχει το αντίθετο από ότι υπάρχει στα μπουζούκια και στις κιθάρες. Δηλαδή, εδώ οι χορδές το τραβάνε το καπάκι προς τα έξω. Mm-hmm. Τραβιέται προς τα πάνω το καπάκι. Mm-hmm. Ενώ το, αντίθετα στο μπουζούκι και στην κιθάρα πιέζεται προς τα μέσα. Mm-hmm. Σε εμάς λοιπόν η στήριξη του καπακιού από μέσα έχει έξι, πώς λέγονται, όπως βάζουμε τα δοκάρια ας πούμε, ναι, στην οικοδομή.
4: Αντιρρίδες.
3: Όχι, δεν λέγονται αντιρρίδες αλλιώς, αλλά ζητώ συγγνώμη, μπορώ να θυμηθώ το όνομά τους τώρα. Τα οποία αυτά το τραβάνε μέσα.
2: Κρατάνε το όργανο.
3: Ναι, κρατάνε το καπάκι.
2: Το καπάκι.
3: Ναι, για να μην φύγει. Γιατί η δύναμη που ασκούν οι 8 χορδές είναι απίστευτη. Τι. Φαντάσου τώρα, χορδί είναι. Δεν είναι. Και τεντώνει αυτό. Πόση δύναμη. Και επίσης, πόσο τέχνη χρειάζεται για να συγκρατηθεί ο καβαλάρης. Mm-hmm.
2: Ο οποίος είναι κολλημένος.
3: Κολλημένος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο κολλημένος.
2: Ναι.
3: Βέβαια τα ξύλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με.
2: Τα παλιά.
3: Όχι, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που χρησιμοποιούνται τα ξύλα για έπιπλα.
2: Ναι.
3: Αυτά είναι πολύ σκληρά ξύλα. Αυτό δεν μπορεί να το τρυπήσει με πρόκα. Mm-hmm. Με καμία δύναμη. Αν δεν βάζει το τρυπανάκι να το τρυπήσει, δεν τρυπιέται. Έτσι. Αν προσπαθήσει να καρφώσει πρόκα, δεν καρφώνει.
2: Ξέρουμε τι ξύλα είναι.
3: Ξέρω εδώ.
2: Εκεί τι έχουμε.
3: Περίμενε, είναι πολύσανδρος. Βλέπεις που είναι, ναι, ναι, διαφορετικά χρώματα. Mm-hmm. Και μπελέκι. Mm-hmm. Καλά το είπα. Και μπελέκι. Mm-hmm. Και μπελέκι και πολύσανδρος.
2: Και ναι, το μπροστά το καπάκι. Τι τα φιλιά είναι.
3: Οξιά.
2: Δεν ξέρω,
3: γιατί ξέρεις, το ξύλο στο καπάκι είναι άλλο, γιατί πρέπει, ναι, ναι, να περνάει ο ήχος. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή να περνάει και κακώς τα λουστράρουν. Τα όργανα δεν πρέπει να λουστράρονται.
2: Αλλά τα παλιά ήταν, δεν είχαν λούστρο. Ναι.
3: Γιατί το κλείνεις.
2: Ναι. Πάντως το μπράτσο το είναι μικρό. Έτσι δεν το λες μεγάλο.
3: Είναι μικρότερο από το μπουζουκιού. Γιατί το μπουζούκι έχει μικρότερο ηχείο. Mm-hmm. Γιατί κατά τα άλλα ένα μέτρο είναι και το ένα και το άλλο.
2: Ναι, ναι.
3: Έτσι.
2: Ναι.
3: Στο σύνολό του. Επειδή έχω μεγάλο ηχείο εγώ, έχω
2: το μπράτσο,
3: μικρότερο μπράτσο. Το ούτι επίσης έχει μεγαλύτερο ηχείο ακόμα και έχει μικρότερο,
2: ακόμα μπράτσο.
3: Ακόμα μπράτσο. Και είναι βέβαια μελετημένο και χωρισμένο έτσι, γιατί αλλιώς είναι να παίζεις τα τυφλά σε αυτό το μήκος και αλλιώς, δηλαδή το ούτι φτάνει μέχρι εδώ, από εδώ μέχρι εδώ. Αυτό παίζεται, mm-hmm, να βρίσκεις τις νότες, γιατί είπαμε είναι τυφλά. Και το βιολί είναι ακόμα πιο μικρό το
2: παίζεις
3: χεράκι.
2: Ούτε.
3: Ναι.
2: Παίζεις.
3: Τα όργανα της πένας τα παίζω. Τα ανοιχτά, όπως, mm-hmm, όπως λέγονται. Mm-hmm.
2: Τι ρόλο παίζουν αυτά εδώ πέρα, τα στολίδια, ναι, αυτά.
3: Είναι
2: για να κρατάνε
3: η διαμήραση. Όχι, είναι η διαμήραση της οκτάβας. Εδώ μπορεί, ναι, να το χωρίσει έτσι με τον μπερντέ.
2: Ναι, ναι.
3: Στην κιθάρα, ναι, το χωρίζει με μέταλλα. Είναι, ναι, σταθερά. Αυτά μετακινούνται. Εδώ όμως δεν μπορεί πια να βάλει,
2: μάλιστα,
3: αυτό το πράγμα και βάζει τα καλαμάκια, όπως το λέμε.
2: Πώς τα λένε?
3: Καλαμάκια.
2: Καλαμάκια, λένε, μάλιστα. Και στα τάστα εδώ τι είναι αυτό? Τι...
3: Είναι από μπετονιά.
2: Μπετονιά. Και αυτό μπετονιά.
3: Ναι. Όλα, μάλιστα, αυτά.
2: Και φίλντιση τα τέτοια.
3: Ναι, τα δένει πολύ σφιχτά ο μάστορας, ας πούμε. Αλλά μπορείς με λίγο δύναμη στο κούρδισμα πάνω, ειδικά όταν οι χορδές είναι λίγο παλιές που το μη δεν είναι πια τόσο εντάξει, το μετακινείς λίγο, το μπερντέ εδώ, mm-hmm,
2: και έρχεται.
3: Και έρχεται.
2: Είναι το σύμπρεμο.
3: Είναι το σύμπρεμο.
2: Όχι, λέω στο
3: μπερντέ. Ναι, ναι, ναι.
2: Το μη γίνεται σύμπρεμο, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, πώς αποφάσισες να μείνεις αυτό το όργανο, δηλαδή... Ξεκινάς...
3: Να ξέρεις πόσες φορές έχω αναρωτηθεί.
2: Δεν ξέρεις,
3: και έχω καταλήξει.
2: Α.
3: Έχω καταλήξει. Μπορεί όμως να ακουστεί εγωιστικό, αλλά ελπίζω όχι. Ελπίζω όποιος με ακούσει να με καταλάβει. Όλοι μου οι πρόγονοι παίζανε βιολί. Και ο πρώτος που έπαιξε βιολί στην άξο ήταν ο παππούς μου. Στη συνέχεια τα παιδιά του, εκτός από έναν που έπαιξε σαντούρι, Στη συνέχεια, η 7η γενιά, δηλαδή η δικιά μου, που ο Γιώργος έπαιξε βιολί, ο πατέρας μου έπαιζε βιολί, ακόμη και ο αδερφός μου ο Κώστας που έπαιζε λίγο, βιολί έπαιζε. Και ξαφνικά εγώ βγήκα να παίξω λαούτου.
2: Και λέω, πώς ξαφνικά έγινε τώρα, τι.
3: Το θεωρώ ξαφνικά, γιατί το όργανο που υπήρχε μέσα στο σπίτι, το πατρικό,
2: ήταν το βιολί.
3: Ήταν το βιολί.
2: Ναι.
3: Και αυτό άκουγα. Και τη φωνή, βέβαια.
2: Ναι.
3: Ακούγα λαούτου. δεν είναι λοιπόν.
2: Μεταφυσικό είναι εδώ.
3: Ακόμη και τα ξαδέρφια μου.
2: Λογικά, ναι, θα πρέπει να πάρεις ένα βιολί στα χέρια.
3: Έτσι,
2: και να παίζεις.
3: Και να σου πω και κάτι. Πιτσιρικάκι, βιολί ξεκίνησα να με μαθαίνει ο πατέρας μου. Αλλά επειδή δεν ήθελε να μάθουμε όργανα ο πατέρας μου, δεν ήθελε να γίνουμε μουσική. Σου έχω πει ότι το έχω μάθει κρυφά το όργανο αυτό. Αφού μου κάνει δύο μαθήματα, μου λέει, δεν κάνεις εσύ βιολί. Μου λέει, δεν κάνεις εσύ βιολί. Και επίτηδες. Για να με, ξέρεις, να
2: σε αποτρέψει.
3: Να με αποτρέψει, να μου κόψει τα φτερά. Και εγώ έπιασα μια σκούπα και έκανα πως παίζω λαούτο. Ναι, τις αρωνιές, ξέρεις, και τις σκούπες ήταν διαφορετικές, λέει.
2: Ωραία,
3: τις ψάθινες.
2: Μαθαίνεις, πώς βάζεις τα πρώτα δάχτυλα.
3: Να σου πω πώς έγινε αυτό. Ο πατέρας μου έπαιζε με κάποιον λαουτιέρι. Έτσι, γιατί αρχικά εγώ, στα 11 μου δηλαδή, τραγούδαγα. Και νωρίτερα, μαζί με την Αγγελική, την αδερφή μου, παντρεύτηκε εκείνη όταν εγώ ήμουν 11 ετών. Οπότε,
2: σταμάτησε
3: και ήμουν μόνος εγώ. Έτσι, έτσι ακριβώς. Είχε έρθει λοιπόν μια φορά στο σπίτι μας ένας τύπος, στο σπίτι στο πατρικό μου στον Κινήτανο, από το Λινάδο νομίζω, της Νάξου, να τον μάθει ο πατέρας μου λαούτο, γιατί εκείνος ήξερε και λαούτο. Έφερε το λαούτο και κάτσανε να του κάνει το πρώτο μάθημα. Αλλά εγώ ήμουν εκεί.
2: Και συμπαστακάς.
3: Ναι, εγώ ήμουν εκεί.
2: Η ευκαιρία που έψαχνες. Ναι.
3: Όχι, με τράβαγε, δεν το έκανα σκόπιμα.
2: Ναι.
3: Α, τώρα ευκαιρία να μάθω. Όχι. Με τράβαγε, ρε παιδί μου, σαν μαγνητάκι να. Και του λέει, αυτό εδώ είναι το ντο ματζόρε και το πιάνουμε έτσι. Ναι. Αυτός εν τω μεταξύ, τα χέρια του ήταν σκληρά από το χωράφι. Και αυτό το χέρι που πρέπει να είναι ίσιο, ας πούμε, εδώ για να πιάσει και τις τρεις χορδές, δεν μπορούσε να τις πιάσει, γιατί ήταν έτσι, γάτζος. Mm-hmm. Και δεν μίλαγε το όργανο, έκανε έτσι. Ενώ το κρατούσε, έκανε έτσι, δεν έβγαζε ήχο. Και το προσπαθούσε λοιπόν ο πατέρας μου να το πιέσει, το του πίεζε, το ξέρω εγώ, αλλά τελικά δεν είναι πίεση, είναι τέχνη. Όχι, όχι, όχι. Και θυμάμαι, του λέει ο μαθητής, πλάκα Μιχάλη, δηλαδή το δάχτυλό του να είναι πλάκα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Πλάκα, του λέει, πλάκα. Μετά ήρθε και για δεύτερο μάθημα να του δείξει, ξέρω εγώ, το ρε μινόρε.
2: Λες και μάθαμε το άλλο και πάμε.
3: Ναι. Και του λέει ο πατέρας μου, με συγχωρείς ρε εσύ, του λέει, αλλά δεν κάνεις για όργανο. Είναι και τα χέρια σου, ήθελα να το πει και λίγο μαλακά, είναι και τα χέρια σου, του λέει, που δεν βοηθάνε, είναι σκληρά και δεν κάνεις για όργανο. Αυτά ήταν τα μαθήματα που πήρα χωρίς να πιάσω όργανο.
2: Ρούφιξες.
3: Ναι. Στη συνέχεια ήταν ένα παιδί μεγαλύτερος από μένα. Το λέγανε Βαγγέλη και αυτό, ναι. Και ήταν μικροκαμμένος, το λέγανε Βαγγελάκη. Βαγγέλης Λεγάκης ήταν το όνομά του. Θεός χωρέστον και αυτό, ναι. Αυτός είχε δύο λαούτα. Και έπαιζε πότε με το πατέρα μου στο χωριό, όμως όχι έξω από το χωριό. Ήξερα εγώ ότι έχει δύο λαούτα, γιατί κάθε φορά πήγαινα εγώ και τον ειδοποιούσα, δεν είχαμε τηλέφωνο, να τον πάρει τηλέφωνο, στο σπίτι, ότι την Κυριακή να έρθεις να παίξετε με τον πατέρα μου.
2: Έχουμε γάμο, ξέρω.
3: Ναι, όχι έτσι, και χωρίς γάμο. Λοιπόν, είχα δει ότι έχει δύο λαούτα στο σπίτι και μου μπήκε η ιδέα.
2: Σαν να είδες το θησαυρό.
3: Και σε μια στιγμή που πήγα λοιπόν εκεί να τον ειδοποιήσω, του λέω, Βαγγέλη, έχεις δύο λαούτα. Το έπαιξα και λίγο ηθοποιός. Ναι, μου λέει, δύο. Και με τα δύο παίζεις. Άρχισα εγώ. Ναι, μα εγώ σε έχω δει με αυτό και παίζεις. Ναι, μου λέει, το άλλο το έχω εδώ για δεύτερο. Ρε Βαγγέλη, δεν μου το δίνεις λίγο στο σπίτι να παίρνω την ώρα, μου λέω, γιατί άμα έρθω από το σχολείο και διαβάσω, μετά δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι και αργά, λέω, δεν μπορώ να βγω έξω. Πάρ' το, μου λέει.
2: Έτσι απλά.
3: Ναι, είναι ο άνθρωπος. Και το πήρα στο σπίτι και μόλις τελείωνα τα μαθήματα, γιατί η μάνα μου ήταν, θα τελειώσεις τα μαθήματά σου και μετά. Έπιανα και παίζα συνέχεια. Δεν έβγαινα έξω. Καθόλου, Γιώργο. Και όταν, γιατί ξέραμε περίπου τι ώρα έρχεται ο πατέρας μου από το χτήμα, το κρύβαμε στην ντουλάπα και την έβγαινα τα ίδια. Και ήρθε το Πάσχα εκείνο του. Το 66 ήτανε. Το 66. Που πήγαμε μαζί με τον αδερφό μου, τον Κώστα, που είχε φέρει μια λαουτοκιθάρα από εδώ, από την Αθήνα, κάτω στην Άξο, και παίξαμε σε ένα χωριό την ημέρα του Πάσχα. Δαμαριώνας λέγεται. Και σε μια στιγμή μου λέει ο Κώστας εντωμεταξύ του, είχα πει εγώ τι παίζω. Και είχα παίξει και μπροστά του στο σπίτι, αλλά δεν ήταν ο μπαμπάς εκεί, έτσι. Είπαμε, εγώ κρυφά. Και μου λέει ο Κώστας, πιάσε να παίξεις, μου λέει, να πάω στην τουαλέτα. Φυσικό ήταν ο άνθρωπος να θέλει να πάει στην τουαλέτα. Και μου δίνει το όργανο. Εν τω μεταξύ, για να φύγει έπρεπε να περάσει μπροστά από τον πατέρα μου. Καθόμαστε έτσι, εδώ ο πατέρας μου, στη μέση εγώ και εδώ ο Κώστας. Και περνάει λοιπόν μπροστά από τον πατέρα μου και τον βλέπει. Και του λέει, πού πας? Λέει, εν τω μεταξύ ο χορευτής ήταν μέσα στην πίστα και περίμενε. Να κατουρίσω, του λέει. Πάω. Και ποιος θα παίζει? Του λέει ο μικρός. Γυρνάει ο πατέρας μου και με βλέπει που κράταγα εγώ τη λαουτοκιθάρα και μόλις με είδε, εγώ γύρω κόκκινος. Μπήκα πίσω από το όργανο, ήμουν και παιδάκι, 13 ετών ήμουν. Κάνει μία έτσι, τσαντισμένος ο πατέρας μου και ξεκινάει και παίζει. Τον άρτε μου άρεσε και παίζει. Και αρχίζω λοιπόν και εγώ, και όσο έπαιζα λοιπόν, εκεί που μου είχε γυρίσει έτσι την πλάτη, γύριζε σιγά σιγά. Έπαιζε και γύριζε έτσι. Και καμιά φορά όταν γύρισε πια τελείως, εγώ όσο τον έβλεπα ότι γυρίζει, ήθελα να
2: ανοίξει γύρω.
3: Να ανοίξει γύρω. Λέω, τι θα μου πει τώρα. Ήμουν έτσι. Και γυρνάει λοιπόν και μου σκάει ένα χαμόγελο.
2: Μπραβείο. Τέλος.
3: Ποιες συζητάς.
2: Τέλος, ε.
3: Το λέω και συγγνώμη. Και μετά έρχεται ο Κώστας. Και του δίνω εγώ το όργανο. Και γυρνάει και λέει, ας το μικρό να παίζει και τραγούδα εσύ. Λέει ο πατέρας μου.
2: Και καλά.
3: Αυτή ήταν η σφαγή που έκανε άθελά του στον Κώστα.
2: Ναι.
3: Και από τότε αισθάνομαι κι εγώ ένοχος. Έτσι. Να πιω λίγο νερό.
2: Να πιες. Όλα γίνανε άθελά σου και δεν είχε καμία σκοπιμότητα ούτε από τη μια μεριά ούτε από την άλλη, οπότε δεν χρειάζεται να αισθάνεσαι άσχημα για κάτι τέτοιο.
3: Ήταν σημαντικό γιατί μετέπειτα πορεία του Κώστα, αυτό που συνέβη εκείνη τη στιγμή.
2: Λοιπόν, πάμε πίσω στο όργανο. Εντάξει, μάθαινες, αλλά πώς ήξερες ότι αυτό είναι το ντο ματζόρα, ρε παιδί μου, και αυτό είναι το ρε
3: μινόρ? Αφού το κατάλαβα από εκείνα τα δύο μαθήματα που είχε κάνει στον αυτόν.
2: Του είχε πει για ένα-δύο ακόρτα.
3: Ναι.
2: Τέλος.
3: Ναι.
2: Αυτά, το μάθαμε όλο. Τώρα, με συγχωρείς που θα το πω, αλλά εδώ έρχεται το ταλέντο πια, το οποίο είναι κρυμμένο μέσα σε κάθε άνθρωπο και χρειάζεται η στιγμή, ο δάσκαλος, για να βγει προς τα έξω.
3: Μα ο Πετρολούκας λέει πώς έμαθε.
2: Ναι.
3: Του δείξε κανείς τίποτα?
2: Όχι.
3: Κάτι από κάποιο παππού του, από κάποιο ξέρω εγώ αδερφό του, κάτι είδε αυτό και έμαθε. Το ταλέντο λειτουργεί.
2: Κάτι γραμμένο μέσα. Γεννιέσαι με κάτι. Ναι, με ένα κασετοφωνάκι γεννιέσαι.
3: Ναι,
2: γεννιέσαι. Και χρειάζεται οι κατάλληλες συνθήκες για να βγει αυτό προς τα έξω. Ποιες είναι αυτές τώρα? Μπορεί και να μην έρθει και ποτέ στη ζωή κάποιου άνθρωπου. Και κάποιος μας ακούει τώρα, μπορεί να έχει κάποιους γονείς μουσικούς, αλλά ο ίδιος να μην έχει παίξει ποτέ. Αλλά δεν ξέρουμε αν με κάποια συνθήκη βγει αυτό σε μεγάλη ηλικία. Δεν ανάγκη να γίνει σε μικρό. Εσύ είναι τυχερός και σου είναι μικρό.
3: Δεν ξέρω. Πάντως, επειδή λένε ότι όταν είσαι, ξέρω, 40 χρονών, τι να ξεκινήσεις να μάθεις όργανο στα 40, ας πούμε, ξέρω, είναι δύσκολο. Ο πατέρας μου, τον είχα ακούσει μια φορά που είχε πει ότι δύο γνωστοί του είχαν ξεκινήσει ο ένας 40 και ο άλλος 45 και μάλιστα σε βιολί, όχι σε άλλα όργανα. Που, εντάξει, το λαούδι τώρα είναι πιο εύκολο, αφού το μάθεις βέβαια, από το βιολί. Και είπε ότι μάθανε. Και ας ήταν 40 και 45
2: άρα δεν ναι. παίζει ρόλο η ηλικία.
3: Σίγουρα δεν παίζει ρόλο.
2: Η θέληση παίζει.
3: Αλλά σε γενικές γραμμές το ταλέντο φαίνεται από παιδί.
2: Ναι, βέβαια. Εγώ καταλαβαίνω γιατί με ρωτάνε και κάποιοι γονείς για τα παιδιά τους. Λέω, το έχω ακούσει παλού βέβαια. Λέω, πήραμε κιθάρα. Λέω, κοιμάται με την κιθάρα το βράδυ. Δηλαδή, ξαπλώνει και την έχει αγκαλίτσα ή την βάζει στο. Την βάζει, λέει, τέτοιο. Άστο, δεν κάνει.
3: Δεν θα μάθει.
2: Δεν θα μάθει. Δεν είναι διεκπεραίωση.
3: Ναι, έτσι, μπράβο, ρε Γιώργο. Τη σωστή λέξη είπες.
2: Έτσι. Δεν είναι να. Κοιμάται την αγκαλιά.
3: Η μουσική, πιστεύω και οι άλλες επιστήμες, αλλά είναι, πρέπει να είσαι απόλυτα αφοσιωμένος.
2: Δοσμένος.
3: Απόλυτα, δηλαδή. Δεν μπορείς. Λες, γιατί πήγα εκεί που έκανε το μάθημα ο πατέρας μου, ας πούμε, σε αυτόν τον άνθρωπο. Μα δεν μου είπε κανείς να πάω. Με τράβηξε αυτό το πράγμα, το οποίο, εάν είμαστε και συζητάμε και ξαφνικά αρχίσει να παίζει μια μουσική από κάπου, δεν το κάνω σκόπιμα η επίθεση.
2: Θα σηκωθείς να πας.
3: Όχι, δεν ακούω πια τι λέτε εσείς.
2: Ναι, ναι.
3: Είμαστε τρεις και κουβεντιάζουμε. Δεν ακούω τι λέει. Τι λέτε,
2: η παρέα.
3: Ακούω τη μουσική. Λες και είμαι μονίμως συνδεδεμένος με τον ήχο. Ναι.
2: Τον ήχο. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ένα μεγάλο και από τα πιο άλυτα μυστήρια της τέχνης, της μουσικής τέχνης, είναι το ταξίμιο, ο αυτοσχεδιασμός.
3: Ναι.
2: Είμαι απόλυτα σίγουρος να σου πω, Βαγγέλη, παίξε μου ένα ταξίμι, θα κάνεις μια έτσι και θα πατήσεις ναι. ένα κουμπί και θα αρχίσεις να παίξεις ένα ταξίμι.
3: Ναι.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου?
3: Κοίταξε, πιστεύω ότι αυτό το έχει μέσα του ο δημιουργός.
2: Πού το έχει? το ψάχνω.
3: Όπως λέμε, είναι το ταλέντο, είναι δημιουργία.
2: Βέβαια, είναι δημιουργία στιγμής.
3: Είναι
2: ναι.
3: και γνώση, έτσι, δηλαδή ξέρεις και...
2: Τους δρόμους πρέπει να ξέρεις.
3: Ακριβώς, ναι, πώς μπορεί και να... Φύγεις από τον μουσικό δρόμο να μπεις στον άλλο και όλα αυτά. Είναι μια γνώση αυτό, πώς θα το κάνεις. Από την άλλη μεριά όμως, το συναίσθημα είναι εκείνο που δεν το ξέρεις, το έχεις.
2: Ναι,
3: ούτε
2: που...
3: το μάθες το συναίσθημα, δεν μαθαίνεται.
2: Πού θα το βρεις το συναίσθημα, μα σου πω παίξει και θα το παίξεις?
3: Πού θα το βρω? Θα γεννιέται μέσα μου.
2: Δεν σου δευτερόλεπτο.
3: Ακριβώς. Σε τέτοιο χρόνο, ενώ σε ταχύτητα που δεν την αντιλαμβάνεσαι. Πότε δίνεται η εντολή
2: από τον εγκέφαλο
3: να πάει στα χέρια και να... ή στο λαιμό, ή στο λαιμό.
2: Ναι,
3: ο Άμανες στην προκειμένη περίπτωση.
2: Ναι. Κυρίες και κύριοι, μιλάω για κάτι που ίσως το έχετε δει όλοι σας, όλα τα πανηγυρία, στις γιορτές, στις ζωντανές εκδηλώσεις, που ξαφνικά ένας μουσικός, εκεί που χορεύουν όλοι, αρχίζει και παίρνει το όργανό του και κάνει έναν αυτοσχεδιασμό. Αυτοσχεδιάζει, παίζει ένα ταξίμι και όλοι τον βοηθούν με αριθμούς και ακόμα να το συνεχίσει, να μην το σταματήσει αυτό. Και χορεύει ο κόσμος. Τι έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή και αυτός ο μουσικός έχει συνδεθεί με ένα κανάλι και προσφέρει κάτι στον κόσμο και φύγε. Δεν θέλει να πάρει πίσω κάτι, δηλαδή δεν το κρατάει να το ηχογραφήσει, να κερδίσει χρήματα από την ηχογράφηση. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή απλόχερα ένας μουσικός. Αυτό είναι το μαγικό.
3: Ναι.
2: Δημιουργεί κάτι, συνδέεται με κάποιο θείο κανάλι, ό,τι θέλετε πέστε το, και ό,τι βγάζει το χαρίζει στον κόσμο και μετά συνεχίζει κανονικά. Είναι ναι. σαν να έχετε ένα σπίτι σου, να σου φέρει δύο χρυσά φλιτζανάκια δώρο και να φύγει. Κάτι που πού πας, κάτι ξέχασες. Είναι μαγική στιγμή αυτή.
3: Και

0: Ο κόσμος.
1: Ο κόσμος. Δηλαδή, εγώ όταν πω έναν αμανέ στο μαγαζί και εδώ από κάτω κι άλλος έχει παρατήσει το πυρουνί.
0: Πήγαινε να πιει και έχει σταματήσει.
1: Έχει σταματήσει. Τελείωσε. Πάει να πει ότι.
2: Βραβείο.
1: Ναι, αυτό είναι το βραβείο. Αυτό είναι.
0: Και είναι τρομερό ότι στην κυριολεξία πατάς ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή εδώ πέρα που λέμε, έτσι. Δηλαδή, ό,τι πεις, ας πούμε, αν πω τώρα του Βαγγέλη, Βαγγέλη, κάνε μου ένα ταξίμι, θα το κάνει. Ξέρετε τι είναι αυτό. Είναι σαν να είστε υπάλληλος σε ένα γραφείο και να σας πω, κάντε ό,τι θέλετε τώρα στο γραφείο, μην κάνεις τη δουλειά σου, κάνε ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Θα έχετε μια μηχανία, δεν ξέρετε τι θα κάνετε, δεν ξέρετε τι είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε. Δηλαδή, δεν μπορεί ο υπάλληλος, ο μανάβης που πουλάει τα φρούτα του άνθρωπος, αν του πεις, έλα εδώ, κάνε ένα, αυτοσχεδίασε μέσα εδώ, κάνε ό,τι θέλεις, θα σε κοιτάξει.
1: Ναι,
0: μια μηχανία. Σου πει, τι μου λέει τώρα αυτός.
1: Είναι η δουλειά τέτοια που δεν υπάρχει δημιουργία, δεν
0: μπορεί να
1: δημιουργία, δεν υπάρχει
0: δεν μπορεί να αυτοσχεδιάσει. Αυτό. Έχει ένα σχέδιο. Ο καθηγητής μες στην τάξη. Πρέπει να σου πει το μάθημα. Αν του πεις αυτοσχεδίασε ρε λίγο, πες το με δικά σου λόγια, θα σε κοιτάει. Εδώ όμως στους καλλιτέχνες και στο θέατρο γίνεται. Και στα εικαστικά γίνεται. Και στη μουσική γίνεται. Στο τραγούδι γίνεται. Έτσι. Αν του πω τώρα του Βαγγέλη, ή άρα Βαγγέλη, χάρισε μας ένα τραγούδι, θα βγάλει την ψυχούλα του, θα την αφήσει εδώ πέρα πάνω και όταν φύγει δεν την πάρει. Δηλαδή αυτό που θα αφήσει εδώ. Καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα αφήσει εδώ.
1: Έτσι.
0: Είναι τρομερή προσφορά των μουσικών.
1: Θα σου πω τώρα ένα κομμάτι, ένα τραγούδι το οποίο πρέπει να είναι το 95, το 94 που το γράψα μαζί με ένα φίλο που είχα και έχω το Φωτόπουλο, τον Ηλία. Είναι σε συνέστημα μπάλου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σαν μπάλος θα το χορέω με αυτό. Θα μου επιτρέψεις να το πω?
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο έχει και αμανέ μέσα. Τα μικρόφωνα είναι εντάξει?

0: Ωραία, ωραία. Να σε ρωτήσω, γιατί κλείνεις τα μάτια? Πού πας? Τι βλέπεις?
1: Πρέπει να φύγω από εδώ, από το χώρο αυτό.
0: Ναι,
1: Γιώργο
0: μου. Πού πας?
1: Πρέπει να μπω στο δικό μου κόσμο.

0: Περιέγραψε τον λίγο.
1: Ο χώρος αυτός δεν μπορεί να σου βγάλει συνέστημα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Εσένα σου βγάζει. Δεν τον κατηγορώ. Προς το ένα στούντιο είναι, αλλά δεν σου βγάζει. Άρα φτιάχνω το δικό μου κόσμο.
0: AI. Βάζει το δεντράκι εδώ, το βουνό εκεί, τη θάλασσα εκεί.
1: Έτσι, βέβαια. Βλέπω εικόνες, βλέπω αυτό που λέω. Αυτό που λέω το βλέπω.
0: Και το AI δεν κάνει κάτι άλλο.
1: Αυτό
0: κάνει. Αυτό θα σου λέει ο Μανόπουλος. Ότι το AI.
1: Γι' αυτό και υπάρχει η ερμηνεία. Mm-hmm. Γιατί αν δεν μπεις μέσα σε αυτό που λες, σε αυτό που λέει ο στίχος, δεν μπορείς να ερμηνεύσεις. Τι ερμηνεύσεις?
0: Να σε ρωτήσω, επειδή είσαι πολύ συναισθηματικό άτομο γενικώς, όχι μόνο όταν παίζεις, έχεις σταματήσει ποτέ για κάποιον λόγο ένα τραγούδι στη μέση γιατί σε πήραν τα ζουμιά?
1: Ναι. Μόνο μία φορά.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές. Πρώτα απ' όλα υπήρξαν τραγούδια που τα έγραψα εγώ και δεν μπορέσα να τα πω ποτέ. Στο στούντιο εννοώ. Δεν μπορούσα να τα πω. Τα είπα, αλλά ακούγεται ότι κάτι μου συμβαίνει. Ότι πνίγομαι δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Παραδείγματος, όταν έγραψα του αδερφού μου το κάθε που ακούω δοξαριά όταν πέθανε. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να το πω.
0: Δεν το είπες τελικά.
1: Το είπα.
0: Το είπες,
1: αλλά
0: το
1: ένα αυτή αυστηρό ακούει ότι κάτι μου συμβαίνει. Το ακούει. Αλλά δεν είναι και το μοναδικό.
0: Δεν είναι κακό αυτό όμως.
1: Στην Ειρήνη, την αδερφή μου που επίσης όταν πέθανε της έγραψε ένα τραγούδι. Δεν ξέρω, γράφω σε όλα μου τα αδέρφια. Ο Γιώργος έγραψε στον πατέρα μου όταν πέθανε. Το «Χάρη δεν είσαι μεγαρακλής». Εγώ έγραψα στον Γιώργο το «Κάθε που ακούω δοξαριά» και έγραψα και στην Ειρήνη. Δεν είναι βέβαια χορευτικό. Έτσι.
0: Δεν χρειάζεται. Ναι.
1: Είναι, το έχω ονομάσει «Ρέκβιεμ». Αυτό της Ειρήνης. Ναι, θα σου πω άλλο ένα τραγούδι καινούριο που κυκλοφόρησα τώρα. Πολύ ευαίσθητο, πολύ αληθινό. Δεν μου συμβαίνει, αλλά συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ένας δημιουργός δεν πρέπει να γράφει μόνο αυτό που του συμβαίνει.
0: Να πιάνει, να πιάνει.
1: Ακριβώς, και τι συμβαίνει στους άλλους. Αυτό χορεύεται και είναι, μπορώ να σου πω, σπάει κόκαλα. Να το βρω, Γιώργο, γιατί...
0: Να το βρεις, είναι καινούργιο, ε.

0: Το έχουμε ακούσει φυσικά, όλοι το ξέρουμε το τραγούδι σε αυτό. Αλλά είναι στα όρια του λαϊκού, έτσι. Είναι, για να μου πεις και, το, και τα παραδοσιακά την λαϊκά τραγούδια είναι. Αλλά είναι λαϊκό-λαϊκό.
1: Στα όρια του λαϊκού μπορεί να το πεις με χρώματα θαλασσινά, που τα χρώματα τα δίνουν και εγώ, αλλά και...
0: Εσύ τα δίνεις. Γιατί αν αυτό το τραγούδι το λέγει ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος, δηλαδή, θα γινόταν ένα στεριανό αλλιώτικο. Ναι, αυτό.
1: Θα το λέγει αλλιώς.
0: Ναι, αν το λέγει ο Γονίδης, θα το λέγει επίσης αλλιώς.
1: Κάπως
0: αλλιώς, ναι. Και φυσικά αυτό το τραγούδι παίρνει... Τι είναι το τραγούδι, ρε παιδί μου, και παίρνει τόσες μορφές. Και γίνεται ό,τι θέλεις.
1: Είναι πολύ εύπλαστο πράγματος.
0: Ναι.
1: Πολύ εύπλαστο.
0: Ναι, τι είναι, ρε παιδί μου. Και φοράει όποιο κουστούμι του βάλεις, μπορεί να το φορέσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και να του πηγαίνει κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Και να του πηγαίνει κιόλας.
1: Και έχει και τόσα χρώματα, ρε παιδάκι μου. Τόσα χρώματα. Για παγκόσμια μιλάμε.
0: Ναι.
1: Πέρα που δεν χρειάζεται να βγούμε παρά έξω από τη χώρα μας. Τόσα χρώματα έχουμε μόνοι μας εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει βέβαια ότι είμαστε και πολύ αρχαίος λαός. Για να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Καταβολές, βέβαια. Ναι. Αυτά δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη.
1: Επίσης και τόσους πολλούς. 1200 χώρους έχουμε, λέει.
0: 1200 χώρους.
1: Κάπου το άκουσα, κάπου το διάβασα.
0: Στην εκπομπή που κάναμε.
1: Ναι.
0: Πες μου κάτι. Ναι. Αυτό πώς χορεύεται τώρα στο νησί σου.
1: Πώς... αργό. Όπως ας πούμε θα χορέψει το Γιάντα π.χ. ή το άμα χαράει στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Αργό, είναι αργό συρτό. Αργό. Μερακλείδια τα λέμε αυτά. Τα μερακλείδια βέβαια έχουν και κάποιο πόνο. Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό. Πώς μας αρέσει και διασκεδάζουμε με τον πόνο. Με τον πόνο.
0: Με πόνο.
1: Δεν είναι... Όχι ότι δεν διασκεδάζουμε και με για τη χαρά, αλλά μας αρέσει ο πόνος, ρε παιδί μου. Το νιώθουμε.
0: Βλέπεις το θάνατο, τραγουδάμε.
1: Επειδή είμαστε πολύ πονεμένος λαός.
0: Φυσικά, είναι καταβολές. Τι πέρασες. Τι πέρασες. Βλέπεις το θάνατο, τραγουδάνε.
1: Ναι.
0: Λένε τα μυριολόγια και τα οποία, ας πούμε, άμα τα αναλύσεις, είναι απίστευτες μελωδίες και λες τώρα τι λέει τώρα η γυναίκα και πού το βρήκε αυτή τώρα αυτό το πράγμα και ποιος το δίδαξε.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Είναι τρομερά πράγματα αυτά, αλλά πιες λίγο νεράκι γιατί θα σε βάλω στα δύσκολα. Είναι αυτόν τον αυτοματισμό.
1: Ναι.
0: Ο Μάνος Λοΐσος μια φορά σε μια συναυλία του στο Φραγκοκάστελο, ξαφνικά βγήκε το φεγγάρι, ήταν πανσέλινος και βγήκε πίσω του και σταμάτησε την ορχήστρα και τη μελωδία και είπε στον κόσμο, γιατί αυτός το βλέπε, σταματήστε λέει, δεν χρειάζεται να παίξει μουσική. Κοιτάξτε λέει πίσω.
1: Όλη φύση τραγουδάει.
0: Ναι, να βγει το φεγγάρι και έπαιζε μόνο νομίζω ο Χρήστος ο Ζέρβας έπαιζε έτσι για να ακούσει.
1: Λιγάκι, ναι. Γιώργο, να πούμε και κάτι πριν προχωρήσουμε, επειδή σιγά σιγά η εκπομπή πάει προς το τέλος της. Στις 5 Ιουλίου.
0: Μέρα.
1: Κυριακή. Το βραδάκι κατά τις 8.30. Στην πλατεία Αλεξάνδρου Παναγούλη, στον Μπραχάμι, στον Άγιο Δημήτρη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δίπλα ακριβώς 150 μέτρα από το μετρό, εκεί που είναι το μολ. Okay. Θα μου κάνουν μια τιμητική βραδιά. Είναι, και θα μιλήσουν για μένα κάποιοι που έχουν ένα επίπεδο μόρφωσης, ας πούμε, πανεπιστημιακή κτλ. Δεν είναι κάτι που το ζήτησα εγώ κάθε άλλο. Μου το πρότεινα και μάλιστα στην αρχή έλεγα να μην το δεχτώ, αλλά μπήκαν κι άλλοι μέσα έτσι στο άντε πάμε να το κάνουμε και λέω εντάξει, θα ακολουθήσει μετά τις ομιλίες, θα ακολουθήσει συναυλία, θα υπάρχουν και χορευτικά, θα με τιμήσουν ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Σταν. Ο Σταν, ξέρεις, είναι από την οικογένειά μου, έτσι.
0: Ναι, δεν το ξέρα.
1: Ναι, βέβαια. Ο προπαπούς του ήταν αδερφός με τη μάνα μου.
0: Έλα.
1: Φυρογέννης. Ναι, αλλά λέγεται αντιπαριώτης, ας πούμε, το παιδί, επειδή είναι ο πατέρας του. Αλλιώς η μάνα του λέγεται Φυρογέννη. Λοιπόν, παρακάτω. Και άλλη, η οικογένειά μου, όπως τίποτα, θα με τιμήσει. Ο Νίκος ο Χατζόπουλος θα είναι επίσης εκεί και άλλοι φίλοι.
0: Ο οποίος θα ήταν σήμερα εδώ. Θα ήταν σήμερα εδώ ο Νίκος. Του το χρωστάω.
1: Ναι.
0: Στο λέω, θα στο χτυπάω μια ζωή.
1: Και θα χαρώ αν μετά την εκπομπή σου έρθεις κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να σε αναβάσω να πεις και εσύ ένα τραγούδι.
0: Τραγούδι, αν νόμιζα κάτι να πω για σένα. Τραγούδι κιόλας. Ναι, για πες.
1: Εγώ το είπα έτσι. Εσύ τραγουδάς με άλλο τρόπο, ρε. Και είναι καλεσμένος όλος ο κόσμος. Είναι ανοιχτή δηλαδή.
0: Ανοιχτή, ελεύθερη.
1: Ναι, είναι ελεύθερη εκδήλωση, δεν υπάρχει στήριο.
0: Σε ποιο χώρο θα γίνεται, μήπως?
1: Ναι, στην πλατεία Αλεξάνδρου Παναγούλη.
0: Α, στην πλατεία.
1: Ναι, Αλεξάνδρου Παναγούλη. Που είναι εκεί κοντά που έγινε τότε, το 1976.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Εσύ πρέπει να ετοιμάσαι μία φορά το μήνα. Από όλη τη, από όλες τις γωνίες Ελλάδος και από όλα τα νησιά της Ελλάδος. Και στο πρόσωπό σου όλη η οικογένεια και όλο...
1: Γιώργο μου, δόξα τω Θεώ, εισπράττω πολύ αγάπη από τον κόσμο και αυτό είναι καθημερινή τιμή.
0: Καθημερινή. Δεν αντιλέγω. Ναι. Η πολιτεία και κάθε πολιτεία πρέπει να κάνει τα χρέη της όμως.
1: Δεν έχουμε πολιτεία που να αγαπάει τους πολίτες της, Γιώργο. Μην το λέμε συνέχεια. Εμείς δικούμαστε από ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες. Είναι κάτι άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει ο λαός. Το αντίθετο. Τουλάχιστον μας αφήνανε ήσυχους, ας μην τους ενδιαφέρει, θα είμαστε καλύτερα. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να πάθουμε κακό. Να εξαφανιστούμε. Εγώ για μένα αυτή τη στιγμή, και το λέω έξω από τα δόντια, γίνεται και γενοκτονία και εθνοκτονία. Με πολύ έντονο και χωρίς να ντρέπονται καθόλου.
0: Ναι, γιατί τρόπο. Όταν αποκόπτεις έναν λαό από τις ρίζες του, την παράδοσή του, τα ήθη του, τα έθιμά του και αυτό που τον κρατάει, τη γλώσσα του, έτσι, και την ιστορία του, σταδιακά και σιγά σιγά τον
1: εξαρτάται. Δεν έχει γίνει στον κόσμο που κάθε μέρα σκοτώνει τον άλλο. Πότε γινόταν αυτό? Με συγχωρείς δηλαδή. Πότε γινόταν αυτό? Φέρανε όλο αυτό το πράγμα που κάνανε, ας πούμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτοί που ήρθανε. Είναι και οι ίδιοι εμείς. Έχουμε τρελαθεί. Δεν ξέρω, ο κόσμος δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Αυτό το τρέλαμα που λες φαίνεται στις εκδηλώσεις του ανθρώπου, του λόγου, του μιλάς του άλλου και σκέφτεται διάφορα πράγματα. Το βλέπεις ότι δεν είναι καλά εκείνη τώρα. Το βλέπεις από την οδηγική συμπεριφορά. Καθρέφτης είναι οδηγική συμπεριφορά.
1: Ακριβώς.
0: Καθρέφτης.
1: Και χαίρομαι που η μουσική μου τους εξημερώνει. Δηλαδή ναι. Δεν τους αγριεύει καθόλου η δική μου μουσική.
0: Μα πατάει στη ρίζα, ρε παιδί μου. Πατάει στη ρίζα. Και όταν ξυπνά στη ρίζα, ο άλλο σκέφτεται, σου λέει: τι κάνω τώρα, πού ήμουνα και πού έφτασα. Αυτή τη διαδρομή μέσα, όταν την κάνει μέσα 2,5 λεπτά και σου περνάνε όλε οι εικόνε τη παλιά σου ζωή και λε: πώ ήμουν καλύτερα τότε που πίναγα, που δεν είχα αυτοκίνητο, που πήγαινα με το γάιδαρο. Μήπω ήταν καλύτερα. Γιατί βγάζαν ένα κρασάκι, μια ντομάτα και μια ελιά και περνάγαν όλη τη νύχτα.
1: Βγάλτα
0: σήμερα σε κάποιον να έρθει σπίτι σου, βγάλ το αυτό. Θα πει καλά, δεν είχε να μου βγάλει, ξέρω εγώ, κανένα σνίτσελ.
1: Ναι, σήμερα δεν βγάζεις κάτι τέτοιο.
0: Δεν το βγάζεις.
1: Ούτε καν στη μάντρα του Βοσκού δεν βγάζεις κάτι τέτοιο.
0: Το είχε κάνει ο Βοσκόπουλος μια φορά, ο Τόλης.
1: Τι?
0: Μας είχε κάνει ένα βράδυ με ελιά και ντομάτα και κασεράκι.
1: Ναι.
0: Πήγα μέχρι το πρωί βέβαια, αλλά συζητώντας αυτό ακριβώς το θέμα. Λοιπόν, είναι η στιγμή να πατήσω το κουμπί να παίξει ταξίμι. Πώς θα γίνει?
1: Εντάξει,

0: Αυτά είναι τα Άγια, κυρίες και κύριοι της Ελλάδος και των Ελλήνων. Και κλείνω με την ευχή να βρείτε το δικό σας μαρικάκι επιτέλους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Γεια σας, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας και σας περιμένω 5 του μήνα Ιουλίου, Κυριακή, βράδυ.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
10: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210 94 07 809. Στο Κρήτα μου ο Ντεγιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
13: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
14: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
15: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
17: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
18: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε.
17: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
18: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
17: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
19: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
18: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
20: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
21: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
22: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
21: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038. Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη FM, κάθε Τρίτη στις 6, είμαστε συντονισμένοι στην εκπομπή «Στην Υγειά Σας». Μία εκπομπή ολιστικής προσέγγισης της υγείας που βλέπει τον άνθρωπο σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Παρουσιάζει η Γεωργία Κατσοβρυδάκη, βαριατρική διατροφολόγος, και όλες οι εκπομπές αναρτώνται ηχογραφημένες στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify «Δόκτωρ Κατσοβρυδάκη» με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο info@katsovridaki.gr και στο 697 27 20 32 8 για παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια. Θα καλησπερίσω σήμερα μια ιδιαίτερη καλεσμένη, την Αγγελική Βλαχιώτη. Καλησπέρα και καλώς όρισες.
2: Γεια σου, ρε Γεωργία μου, γεια σου.
1: Είναι η Αγγελική Βλαχιώτη, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Έχει μια πολυετή εμπειρία ως δημοσιογράφος στο ελεύθερο και στο τοπικό ρεπορτάζ. Έχει υπάρξει για πάρα πολλά χρόνια υπεύθυνη γραφείων τύπου και επιστημονική συνεργάτηδα βουλευτών. Είναι αρθρογράφος.
2: Τα θυμήθηκες όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Και δεν σε ρώτησα κιόλας και σε ποιους βουλευτές έχεις υπάρξει συνεργάτηδα. Μήπως μπορέσεις και μας κάνεις κανένα ρουσφέτη με παλιές νοημίες και μας διορίσεις πουθενά.
2: Εδώ δεν το έκανα όταν ήμουν ενεργή.
1: Ακριβώς. Έχεις τέτοια αισθητική λοιπόν. Και έχεις υπάρξει αρθρογράφος σε πολλά περιοδικά, όπως είναι το Downtown, που είναι γνωστό περιοδικό. Έχεις όμως ασχοληθεί, από ό,τι μου είπες, από το 2012 και μετά με την αστρολογία. Και η αλήθεια είναι, αν και είναι το βιογραφικό σου πάρα πολύ juicy και ήδη ως πτυχιούχος του Τμήματος Επικοινωνίας, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είσαι πάρα πολύ πεπειραμένη στη δουλειά σου, ήθελα να μιλήσουμε λοιπόν για την αστρολογία, και η αφορμή ήταν το γεγονός ότι έχεις πολυετή εμπειρία στην αστρολογία. Ωστόσο, έχεις ξεκινήσει μία δική σου προσωπική αστρολογική σχολή αστρολογίας μαζί με το συνεργάτη σου που θα μας τα πεις, η οποία είναι το Soul Centered Astrology.
2: Μάλιστα.
1: Σωστά. Λοιπόν, έχεις υπάρξει για πάρα πολλά χρόνια εισηγήτρια σεμιναρίων σε διάφορες σχολές. Και θέλω λοιπόν να μας πεις πρώτα απ' όλα, ο λόγος που σε ξεχώρισα ήταν γιατί ήθελα να φύγει η παροχημένη αντίληψη ότι στην αστρολογία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται, ή κάποιες παροχημένες προσωπικότητες οι οποίες λένε γενικόλογα πράγματα και εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πανικό και σε πρόβλημα. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια η τέχνη της αστρολογίας έχει φύγει από τέτοια παροχημένα πρόσωπα και έχει πάει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει αρκετά πράγματα και τη βλέπουν την αστρολογία πια ως συστηματική σπουδή επίσης, την οποία την εξελίσσουν με επιπλέον σπουδές. Για να μην μιλάω πολύ για τον εαυτό μου, θέλω να πω ότι η αστρολογία είναι ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης και όχι μόνο προγνωστικό εργαλείο. Και ο λόγος που ξεχώρισα εσένα για να μιλήσουμε σήμερα είναι γιατί και εσύ βλέπεις την αστρολογία εν πωλής ως ένα μέσο αυτοβελτίωσης.
2: Νομίζω ότι όλη η δική μας η φουρνιά των νέων αστρολόγων, όπως είπες, των πιο εκπαιδευμένων, των πιο ψαγμένων, την έχει προσεγγίσει έτσι και καλά κάνει.
1: Και καλά κάνει. Και θέλω να πω λοιπόν, για να φεύγουν οι πεποιθήσεις οι παλιές από τον κόσμο, ότι οι πολύ σπουδαίοι ψυχολόγοι έχουν χρησιμοποιήσει αρχιετυπικά αυτά που υποστηρίζει η αστρολογία για να μπορέσουν να περάσουν πάρα πολλές ψυχολογικές περιγραφές, όπως είναι για παράδειγμα ο Γιούγκ. Ο οποίος ο Γιούγκ είναι ένας αδιαναφισβήτητος ψυχολόγος, ψυχίατρος, ο οποίος έχει φέρει μία καινοτομία η οποία ακόμα δεν έχει αρθεί στη σύγχρονη εποχή, με βάση πάρα πολλά αρχέτυπα τα οποία στηριζόντουσαν στην αστρολογία. Αρχικώς πάντα τους ρωτάω όλους Εσύ είχες μια τακτοποιημένη ζωή, με τακτοποιημένες σπουδές, ήσουν ένα κορίτσι το οποίο επιβεβαίωσε την οικογένειά του, τα χρηστά ήθη, πήγες και σπούδασες, έβγε, όλα καλά, το ΕΚΠΑ είναι ένα πανεπιστήμιο με πρεστής και ξαφνικά σου προκύπτει η αστρολογία. Και θέλω να μας πεις πώς προέκυψε αυτή η αγάπη και η χαρά και οι σπουδές.
2: Πώς ανακαλύπτει κανείς λοιπόν το δρόμο της αυτογνωσίας αν δεν έχει προηγηθεί μια πολύ μεγάλη κρίση? Κάνω εγώ ρητορική ερώτηση για να απαντήσω ότι μόνο μέσω αυτής γίνεται, και κάπως έτσι βρέθηκα και εγώ σε αυτά τα μονοπάτια, από ένα έτσι προσωπικό αδιέξοδο, μια δύσκολη κατάσταση. Η πλάκα ήταν ότι ξεκίνησα και ψυχοθεραπεία μαζί και μαθήματα αστρολογίας με την αείμνηστη, την Έλενα τη Μένεγου, που έφυγε το 2021, έτσι σχετικά νέα, αρκετά νέα μάλλον. Και λίγο-λίγο και βήμα-βήμα και χωρίς καμία επιδίωξη επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί όπως είπες και εσύ είχα μια τακτοποιημένη επαγγελματική πορεία ή τέλος πάντων την έστρωνα τότε, και είχα γίνει μόλις και μητέρα και τέλος πάντων είχα ξεκινήσει και τη δική μου οικογένεια, και λίγο-λίγο-λίγο-λίγο άρχισα να διαπιστώνω έτσι και να ανακαλύπτω ότι εδώ πέρα κρύβεται κάτι άλλο που ούτε κι εγώ είχα επίγνωση βρίσκοντας την Έλενα. Νόμιζα ότι θα πάω έτσι να περάσω λίγο την ώρα μου σαν ένα χόμπι, λιγάκι να δω και την πρόγνωση, αυτό το κομμάτι έτσι που είναι πολύ ζουμερό πάντα και πολύ θελκτικό, και τελικά κατέληξα να πάρω τη θέση της στην προηγούμενη σχολή που εργαζόμουν, όταν εκείνη αρρώστησε, και λίγο να μπαίνω και επαγγελματικά μέσα σε αυτό. Όχι. Και να, σήμερα φτάσαμε στο σημείο.
1: Λοιπόν, τώρα η αστρολογία έχει και αυτή ειδικότητες. Δηλαδή ακούμε καμιά φορά καρμική αστρολογία, για παράδειγμα. Εσύ όμως έχεις άκουσα ιατρική αστρολογία, θεραπευτική αστρολογία, άκουσα πάρα πολλά πράγματα. Πολιτική αστρολογία.
2: Ελληνιστική, κοσμική, οριαία.
1: Είναι πάρα πολλά πράγματα. Όμως εσύ έχεις δώσει μία έμφαση στην αστρολογία, η οποία έχει να κάνει πολύ η σύνδεσή της, τα νήματά της με την ψυχολογία και μάλιστα με την εσωτέρα αστρολογία. Οπότε θέλω να μας πεις για τον προσανατολισμό της σχολής σου.
2: Νομίζω ότι το ψυχολογικό υπόβαθρο είναι κοινό σε όλους μας τώρα, σε όλους τους αστρολόγους που διδάσκουν, για να λέμε και την αλήθεια, ή θα όφιλε να είναι έτσι πλέον στην εποχή που ζούμε. Κανείς νομίζω δεν μπορεί να την πλησιάσει μόνο ξερά μέσα από το προβλεπτικό μονοπάτι. Θα πρέπει να ασχοληθεί με το background του ανθρώπου με τον οποίο συμβουλεύει και μιλά, ή μελετώντας τα φαινόμενα τα κοσμικά, να δει και λίγο το επίπεδο τέλος πάντων κάθε κράτους, κάθε έθνους, κάθε οντότητας, τι υπόβαθρο υπάρχει μέσα στην ιστορία του, και ψυχολογικό και όχι μόνο. Είναι λοιπόν το background για όλους τους αστρολόγους αυτό. Απλά η δική μου επιδίωξη, όπως και του συναδέλφου μου Παύλα, συνεταίρου μου του Ουρένου, του Μαρίνου, είναι να εισάγουμε σιγά σιγά τον κόσμο και σε αυτό που είπες, εσωτέρα αστρολογία, που είναι ένα σύστημα. Τουλάχιστον έχουν γραφτεί τα βιβλία του τουλάχιστον έναν αιώνα πίσω. Είναι αρκετά δυσνόητο και δύστροπο στην κατανόησή του, ενώ όσο το μελετάς και το διαβάζεις, γιατί η μελέτη του δεν έχει να κάνει μόνο με το γνωστικό υπόβαθρο που έχεις ή από το πόσο καλλιεργημένος είσαι, ξέρω, από τα πανεπιστήμια σου ή από τις σπουδές σου, αλλά θέλει πολύ καρδιά και πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο ανώτερο νοητικό για να το προσεγγίσεις. Και νομίζω ότι για μένα η εσωτέρα αστρολογία είναι το κομμάτι που λείπει. Το συζήταγα με μια φίλη προχθές. Είναι ο Θεός που απουσιάζει από όλα τα άλλα συστήματα. Ακόμα και από την καρμική, αν μπορούσαμε να ανοίξουμε τώρα εδώ μια κουβέντα που πολύ μου αρέσει, πολύ την έχω υιοθετήσει και έχω κάνει και μαθήματα κτλ. Κάπου όλα τα συστήματα μέχρι τώρα, από τα αρχαία, από την ελληνιστική παράδοση μέχρι και σήμερα την ψυχολογική, κάπου έχουν πιάσει τα βάνη. Γνώμη μου, ταπεινή δικιά μου είναι αυτή η εκτίμηση. Νομίζω ότι η αστρολογία, μέσα από τη μελέτη των 7 ακτινών, που είναι τέλος πάντων το δικό της σύστημα, έρχεται και βάζει το πάνω σαν ομπρέλα, σαν καπέλο, την πνευματικοποίηση της αστρολογίας, στην αναγωγή του δηλαδή σε 5-10 επίπεδα πιο πάνω, μυητικά και όχι μόνο, και έτσι με αυτόν τον τρόπο εξηγούνται και κάποια διέξοδα στα οποία έρχεσαι. κάποια υπαρξιακά ερωτήματα που δεν απαντιόνται με άλλο τρόπο. Νομίζω ότι μέσω αυτής της διαδρομής των εσωτερικών κυβερνητών και τα λοιπά, νομίζω ότι και απαντιούνται και μαλακώνει η ψυχή των ανθρώπων, μαλακώνει η καρδιά τους,
1: μπορεί
2: να μπαίνουν στη θέση τους. Ορίστε.
1: Θεωρώ και εξατομικεύονται.
2: Δηλαδή, μπράβο,
1: εξατομικεύονται αρκετά, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν αρκεί μόνο η ώρα της γέννησης και ο τόπος για να πάμε να ανασύρουμε. Τώρα και με το AI μπορούμε να έχουμε και ένα εύκολο report. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα.
2: Πολύ μεγάλη συζήτηση να την κάνουμε.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί πολύ εύκολα υπάρχουν τα site που έχουν τις μηχανές, ανέκαθεν υπήρχαν, και σου βγάζουν έτσι κάποιες τάσεις. Αυτό είναι πολύ επιπόλαιη η πρώτη ανάγνωση. Είναι σαν να κρίνεις κάποιον από τα ρούχα του και να μην κοιτάς μέσα την ψυχή του. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα που γεννιόμαστε υπάρχουν αυτοί οι 7 πλανήτες οι οποίοι καθορίζουν το αστρικό μας σώμα, όπως λέτε κι εσείς, καθορίζουν το κοσμόγραμμά μας. Και είναι σαν να σου προκαθορίζουν το δικό σου DNA τώρα.
2: Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι 10 οι πλανήτες, έτσι.
1: Ναι.
2: Σύνολο με τους μοντέρνους.
1: Μαζί με τους μοντέρνους, ακριβώς. Οπότε αυτό τώρα λέει, θα πούνε αυτοί οι οποίοι είναι ενάντια τώρα σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Μα είναι δυνατόν να πιστεύουμε το 2026 ότι οι κινήσεις των πλανητών καθορίζουν την ελεύθερη βούληση? Και τι κάνουμε, δηλαδή είναι προκαθορισμένο?
2: Ναι, το ακούω συχνά. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια κατεβάζω τόνους, δεν απαντώ σε αυτά, ναι. Γιατί αρχίζω και νιώθω κάπως σαν ας πούμε κάποιον που προσπαθεί να προσιλητήσει και δεν μου ταιριάζει καθόλου αυτός ο ρόλος, γιατί δεν είναι θέμα να εκπροσωπήσουμε την αστρολογία ως κάποιο δόγμα, κάποια θρησκευτική δοξασία που προσπαθούμε να τραβήξουμε κόσμο πάνω της για να τον κατοχυρώσουμε ως πιστό. Ακόλουθο. Αν δεν το πιστεύει, αν δεν το ενστερνίζεται, όχι, η λέξη δεν μου αρέσει, πιστεύει, αν δεν το ενστερνίζεται, αν το αμφισβητεί, καλώς κάνει και το αμφισβητεί. Ναι. Δεν μπαίνω σε τέτοια debate. Πια τα έχω αφήσει στην άκρη. Η δική μου υπεποίθηση είναι ότι ναι, επηρεάζεται, το έχω δει επανειλημμένα, το έχω αποδώσει επανειλημμένα και από τον εαυτό μου και από τους ανθρώπους που συμβουλεύω και από τους μαθητές μας. Και that's it. Δεν έχει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο φασιστικό, αλλά αντιδημοκρατικό, δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι.
1: Έχει μια ιστορία η οποία είναι συγκλονιστική, γιατί πρέπει να μελετήσεις πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, πρέπει να μελετήσεις, ας πούμε, θεωρώ ότι οι αστρολόγοι είναι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, αν θες τη γνώμη μου.
2: Ή
1: θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, ξέρουν μυθολογία, ξέρουν αστρονομία, ξέρουν πάρα
2: πολλά πράγματα. Ιστορία πρέπει να ξέρουν, αν δεν ξέρουν. Να έχουν μελετήσει δηλαδή τις ιστορικές διαδρομές των αυτοκρατοριών, των εθνών, των κρατών, αν θέλουν να μιλήσουν για τα κοσμικά φαινόμενα, όπως ο πόλεμος, ας πούμε, που είναι εδώ ενεργός στη γειτονιά μας. Βασικά πρέπει να είναι επιπαντός επιστήτου, πρέπει να χώνουν τη μύτη τους με την καλή έννοια σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας και με την ιατρική θα έπρεπε να ασχοληθούν, όχι να γίνουν γιατροί, να βγαίνουν τα πανεπιστήμια.
1: Να παρακολουθήσουν εξελικτικά κάθε φορά πότε έγινε η κάθε ανακάλυψη του κάθε αστεροειδούς ή πλανήτη, για να δουν τι ακριβώς οθούσε τους αστρονόμους να ανακαλύψουν κάθε φορά και ένα καινούργιο πλανήτη, και έτσι αυτό αποτελούσε ένα έξτρα εργαλείο κάθε φορά για τους αστρολόγους, η ανακάλυψη, ας πούμε, από τους αστρονόμους.
2: Φυσικά. Θα σου πω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέψει, εκτός αν θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο. Γι' αυτό που με ρώτησες πριν έτσι δύο λεπτάκια για τους ανθρώπους που αμφισβητούν. Λέει όχι μόνο η εσωτέρα θεραπευτική, λέει το σύστημα της αστρολογίας, έτσι, και όλες οι μυητικές και εσωτερικές εκπαιδεύσεις. Όλα ξεκινούν από τον τρόπο σκέψης και από το βαθμό της συνείδησής μας, δηλαδή κάτι χωλαίνει εκεί μέσα στο σύστημά μας το ψυχοσυναισθηματικό, και το σώμα μας αναλαμβάνει να δείξει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, έτσι. Υπάρχει ένα τέλος πάντων μια επίπτωση σωματική από την ψυχονοητική μας κατάσταση. Αυτό το λέει η αστρολογία αιώνες τώρα, εντάξει, okay. Και λέω εγώ σήμερα, δεν έχει ανοίξει μια κουβέντα εδώ και κάποιες δεκαετίες, εσύ είσαι και επιστήμονας και γιατρός και γνωρίζεις ίσως καλύτερα από μένα, που έχουν μπει στο χορό οι σύγχρονες νευροεπιστήμες, η βιοιατρική, η ψυχιατρική. Δεν αρχίζουν τέτοιες κουβέντες σιγά σιγά να ακούγονται. Υποστηρίξεις, έτσι, θεωρίες, ας πούμε, προσεγγίσεις δεν αρχίζουν σιγά σιγά να ακούγονται και από αυτά τα στόματα επιστημόνων, γιατρών, δεν ξέρω, ψυχιάτρων, από αυτούς τους κλάδους που προανέφερα και ίσως και από άλλους. Άρα αυτό δεν είναι κάτι που έρχεται λιγάκι και κάπως να επιβεβαιώσει κάτι που η αστρολογία ισχυρίζεται και τώρα και πάντα και έρχεται και το επιβεβαιώνει. Δηλαδή, αυτό κάπου λίγο ότι λέει ουσιαστικά ότι η ασθένεια είναι το τελευταίο προειδοποιητικό καμπανάκι μιας κατάστασης, ας πούμε, που έχει ξεκινήσει ενδεχομένως και πολύ πριν, έτσι και καρμικά μιλώντας, αλλά ακόμα και αν δεν το συμπεριλάβουμε αυτό μέσα, γιατί εκεί κλωτσάει η σύγχρονη επιστήμη στην καρμικότητα και στις ενσαρκώσεις, αλλά αν το βγάλουμε από το κάδρο αυτό και πούμε από τη σημερινή του κατάσταση, από τη γέννησή του στο εδώ και τώρα, από τη γέννησή του, ξέρω εγώ, τη χρονολογία που γεννήθηκε, μέχρι σήμερα δεν έχει μέσα στο μυαλό του, μέσα στην ψυχή του, φτιάξει ένα σύστημα πεποιθήσεων, αξιών, φορτήσεων, αναγκών, το οποίο όταν είναι μπλοκαρισμένο θα δώσει και στο σώμα σήμα να ασθενήσει για να του δώσει προειδοποίηση να κάνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, μόνο η αστρολογία το λέει αυτό, μόνο η ιατρική αστρολογία το λέει αυτό. Γιατί εγώ ακούω φωνές σιγά σιγά που...
1: Όλα.
2: Και από όλους τους κλάδους που αρχίζουν και το λένε.
1: Πάρα πολύ και τα υπόλοιπα. Και ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, είναι το πεπραγμένο φυγήν αδύνατο ή μπορεί να αλχημιστεί αυτός ο χάρτης σε κάποια πράγματα και να μπορέσει κάποιος να περάσει από τις συμπληγάδες πέτρες το δυνατόν πιο ατσαλάκωτος?
2: Να σου πω μόνο την προσωπική μου έτσι, τοποθέτηση. Ακριβώς. Γιατί έχω έτσι στιγματιστεί ως μυρολάτρησα και δεν μ' αρέσει αυτό. Παρότι είμαι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό που είναι να γίνει θα γίνει απαρέκκλητα και η ελεύθερη βούληση, αυτό πως το, ας το πούμε έτσι, όχι, μου αρέσει αυτή η φράση, έγκυται κατ' εμέ στον τρόπο διαχείρισης. Δηλαδή, όχι ακριβώς στο κατόπιν εορτής, αλλά ναι. Δηλαδή, μπορεί να χάσω εγώ το γονιό μου, έτσι, που τον έχω χάσει, και να το διαχειριστώ με έναν αλφα τρόπο. Μπορεί να συμβεί κάτι έτσι πιο δύσκολο στο οικογενειακό μου περιβάλλον και εγώ να αντιδράσω, δεν ξέρω τι, με έναν τρόπο πιο πνευματικό, δεν ξέρω τι, να το εκλάβω ως ένα μήνυμα άνωθεν για κάτι που πρέπει να αλλάξω στη ζωή μου και εσύ να πέσεις στα πατώματα και να κλαίσω όλη μέρα και να μην το ξεπεράσεις ποτέ και ενδεχομένως να αρρωστήσεις, ας πούμε, από αυτό. Εγώ, αλλά το ίδιο γεγονός θα συμβεί και στις δυο μας, γιατί είναι... Εκεί μπαίνει η μοίρα, πώς το είπες, το δεν γραμμένο. Γίνεται αλλιώς.
1: Το γραμμένο.
2: Το γραμμένο, το μοιραίο, το πεπρωμένο, ας το πούμε έτσι, όπως και να το πούμε το ίδιο. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστούμε και τι θα κάνουμε γι' αυτό, αφού συμβεί.
1: Λέει ότι όταν στην ποδιά της μοίρας λάχεσης υπάρχουν οι κλήροι για να ενσαρκωθούμε, ότι ενσαρκώνεται ο άνθρωπος σαν ένα τρίγωνο το οποίο έχει τη μοίρα, εξού και η αστρολογική μοίρα που λέτε εσείς οι αστρολόγοι, δηλαδή είναι η στιγμή και το στίγμα της γεννήσεώς του που γεννήθηκε. Μετά είναι η μαρμένη που είναι τα γεγονότα που θα συμβούν, δηλαδή η μοίρα είναι που βρέθηκες, σε ποια χρονική στιγμή, πολιτική, ιστορική. Μετά είναι η μαρμένη, τα γεγονότα που θα συμβούν. Και στο τέλος έχουμε την έσα, η οποία είναι ο δρόμος που θα επιλέξεις, εξού και απεσιόδοξος ή αισιόδοξος. Οπότε είναι η στάση σου στη ζωή. Θα έχεις στάση αισιόδοξη απέναντι στη μοίρα και στην ημαρμένη ή απεσιόδοξη. Οπότε είναι αυτό που λες εσύ. Άρα, με τη γνώση της αστρολογίας, κατά κάποιο τρόπο μπορείς να αλχημίσεις τα πράγματα, γιατί θα είσαι κάπως προετοιμασμένος.
2: Ναι, είναι αυτό το κλασικό που λένε, παίρνεις ένα δελτίο μετεωρολογικό για το που πάει. Χωρίς να γνωρίζεις ποτέ, νομίζω δεν σου επιτρέπεται ποτέ αυτό και καλά κάνει και δεν επιτρέπεται σε κανέναν αστρολόγο, σε κανέναν μάντη, δεν ξέρω τι, που δεν είναι μαντική η αστρολογία, αλλά λέμε, δεν επιτρέπεται να γνωρίζει πότε και πώς θα συμβούν τα απολύτως μοιραία γεγονότα στη ζωή του και καλά κάνει και δεν επιτρέπεται. Και νομίζω θα είναι και ψεύτης όποιος βγαίνει, λέει κάτι, ζει σε μια ψευδαίσθηση όποιος νομίζει ότι μπορεί αυτό να το εντοπίσει μέσω μιας έκλειψης ή μέσω, δεν ξέρω πώς τα εντοπίζουν, δεν έχω ασχοληθεί, αυτοί που τα υποστηρίζουν, για μένα είναι μια μεγάλη φούσκα αυτό. Η μαρμένη δηλαδή, ναι. Έχει δική της πορεία.
1: Δεν την κατασκευάζουμε εμείς.
2: Ναι, ναι, ναι. Να πάρουμε ένα έτσι δελτίο καιρού, και να πούμε κατά πώς το πάει το επόμενο εξάμηνο, εφτάμηνο, θα έχουμε ανηφοριά. Βάστα και θα δούμε και θα το δούμε και θα το παλέψουμε και θα το δουλέψουμε κατά πώς ορίζει και ο πλανήτης, έτσι, σύμφωνα με τη δική του ατζέντα, ανάλογα και τι μας επηρεάζει εκείνο τον καιρό. Ως εκεί, για μένα.
1: Τι πιστεύεις ότι είναι οι βασικοί δείκτες, βασικοί αστρολογικοί δείκτες που μπορεί να κάνει κάποιος αρχάριος και όχι κάποιος επαγγελματίας, που θα πρέπει να γνωρίζει για να δει τις σχέσεις του με τα άλλα άτομα, αλλά και για να δει τη να ανακαλύψει ένα, σαν εργαλείο αυτογνωσίας τι του αρέσει και τι όχι. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να αναζητήσει να βρει?
2: Που όλο είναι, το χάρτη.
1: Όλο το χάρτη είναι όλο σημαντικό.
2: Μου έβαλες πολύ, πολύ γενικό ερώτημα. Νόμιζα ότι θα με ρώταγες κάτι για τους δείκτες υγείας και ήμουν προετοιμασμένη.
1: Αλλά... και για τους δείκτες υγείας θέλω να σε ρωτήσω, αλλά στο πάω λίγο σαν... δηλαδή ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το να διαβάζουμε μόνο το ζώδιο της ημέρας. Είναι πάρα πολύ λιγοστό, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά. Είναι απειροελάχιστο και πάρτο και πολύ λογικά. Εσύ είσαι κρυός, υπάρχουν άλλοι, δεν ξέρω τι, κανένα δισεκατομμύριο κρύοι σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, πολύ λέω τώρα. Και, ωραία, και.
1: Έχω ένα πολύ ιδιαίτερο προφίλ από την τοποθέτηση των υπόλοιπων πλανητών. Οπότε...
2: και όχι μόνο από τον οροσκόπο που λένε ότι και αυτό εννοείται και διαφοροποιεί κατά πολύ, αλλά και από την τοποθέτηση των 10 πλανητών που αναφέραμε
1: και
2: πριν.
1: Και τις σχέσεις που δημιουργούν μεταξύ τους.
2: Μπράβο. Και την τοποθέτησή τους στους υπόλοιπους οίκους πλην του οροσκόπου και τη μεταξύ τους σχέση. Γιατί με κάποιους τα πάμε καλά, πλανήτες ας πούμε, με κάποια άλλη είναι πιο συγκρουσιακή η σχέση, οπότε ένας άλλος κρυός μπορεί να μην έχει καμία τέτοια κάνα τέτοιο αποτύπωμα. Βασικά δεν έχει κανένας ίδιο λόγιο αποτύπωμα
1: με το
2: ίδιο
1: πλανό. Είναι DNA εξατομικευμένο. Πες μου λοιπόν τους δείκτες υγείας.
2: Πρώτα απ' όλα τα φώτα. Εν αρχή είναι το φως, δηλαδή ο ήλιος και η σελήνη. Και η μεταξύ του σχέση, αλλά και σαν ζώδια, εκεί όπως είναι. Δεύτερον, ο οροσκόπος, που δίνει το γενικότερο τόνο, ας πούμε, μια επικεφαλίδα στον τόνο της ιδιοσυγκρασίας. Εγώ, ας πούμε, έχω οροσκόπο ζυγό ή τίνω, όχι ότι θα μου βγάλει πρόβλημα απαραίτητος, τίνω να έχω ένα θεματάκι με τη μέση μου. Τίνω. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα έχω απολύτως δύσκολα πράγματα γύρω από αυτό, αλλά έτσι στη φυσιολογία μου και στην ιδιοσυγκρασία μου, ας πούμε ότι εκεί είναι μια μικρή μου ιδιαιτερότητα.
1: Να πούμε ότι υπάρχει ένας περούβιος άνθρωπος κατά τη στοιχεία που το έχετε εσείς οι αστρολόγοι και το κάθε ζώδιο εφορεύει συγκεκριμένο σημείο του σώματος. Οπότε υπάρχει αντίστοιχος χάρτης, για να μην λέμε και κινέζικα, που μπορεί να τον αναζητήσει κάποιος γιατί διατίθεται στο διαδίκτυο και φαίνεται το κάθε ζώδιο, όπως για παράδειγμα οι κρύοι έχουν στο κεφάλι πρόβλημα.
2: Σωστά. Και οι ζυγοί που είναι στη μέση του ζωδιακού κύκλου έχουν τη μέση.
1: Ωραία. Αυτό θα κοιτάξουν τον οροσκόπο τους λοιπόν περισσότερο.
2: Νομίζω σε σχέση με τα φώτα περισσότερο εκεί θα το έδινα. Ωραία. Εγώ περισσότερη πληροφορία θα τσιμπήσω από εκεί. Και το μεσουράνημα μαζί. Αυτά πάνε παρέα, γιατί είναι δύο σημεία στο χάρτη. Το ένα, μάλλον ο οροσκόπος ορίζει το μεσουράνημα και πάνε λίγο έτσι ζευγαράκι. Μετά κοιτάμε δηλαδή όλοι, όχι εγώ μόνο εγώ, τον άξονα έκτου οίκου και δωδεκάτου. Στην αστρολογία αυτή είναι οι δύο οίκοι που συνδέονται με τη σωματική και την ψυχική υγεία και μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα μετά από αυτό, αν θέλεις, και έτσι πιο συγκεκριμένα. Είτε έχουμε πλανήτες μέσα είτε δεν έχουμε, αυτός ο άξονας κάτι έχει στην άκρη του, στις δύο ακρούλες του, στην είσοδό του. Έχει ένα ζώδιο και από τη μία μεριά και από την άλλη, και αυτό κάτι σημαίνει, η πόρτα εκεί. Γίτσες. Θα έβαζα μέσα στο παιχνίδι φυσικά και τον Άρη ως ύποπτο φλεγμονών και οξέων καταστάσεων, έτσι με οξυπόνο και τα λοιπά. Τον Κρόνο ως δείκτη χρονιότητας και καρμικό, αλλά είπαμε μην το πάμε εκεί γιατί θα αρχίσουν να μας αμφισβητούν πάρα πολύ. Ας το πούμε δείκτη χρονιότητας, ενός σήματα που μπορούμε και να τα κληρονομήσουμε αλλά και να τα δημιουργήσουμε σε αυτήν τη ζωή και να τα έτσι πάρουμε εφόρου ζωής από τη στιγμή που θα μας εμφανιστεί.
1: Έχει να κάνει με το σκελετικό σύστημα ή...
2: Ναι, και όχι μόνο, εντάξει, έχει να κάνει με αυτό, αλλά είναι γενικός δείκτης χρονιότητας. Δεν σημαίνει το νόσημα θα σχετίζεται με το μειοσκελετικό, αλλά ότι το παντρεύεσαι κάπως. θα βάλω και τους δεσμούς της Σελήνης, γιατί... Εντάξει, είτε δέχεται κάποιος την καρμικότητα είτε όχι, εμείς οι αστρολόγοι περισσότεροι το συμπεριλαμβάνουμε αυτό. Και μετά τα, ας πούμε, θα κοιτάξω πολύ την έλλειψη στοιχείων ή την υπερσυγκέντρωση στοιχείων. Νομίζω και ο Αριστοτέλης, αν δεν κάνω λάθος, είχε αυτή την προσέγγιση σχετικά με τους χυμούς. Καλά το θυμάμαι.
1: Και του Πυθαγόρα και του Ιπποκράτη και όλοι έχουν μιλήσει γι' αυτό.
2: Ωραία, ωραία. Είναι μια μεταμοντέρνα, ας πούμε, μια εξέλιξη των χυμών.
1: Εσείς μετράτε όλα τα στοιχεία, αν υπάρχει δηλαδή πυρ, είδωρ, αέρας, γη, οπότε μπορείτε να μετρήσετε και αν υπάρχει έλλειμμα ενός εκτεθάρων στοιχείων.
2: Σωστά. Εγώ, ας πούμε, που δεν έχω νερό στο χάρτη μου καθόλου, έχω θέμα με τη λέμφο και την αποσυμφόρηση, με τις κατακρατήσεις, με το σύστημα αυτό εκεί, το οποίο δεν κάνει εκροή. Δεν ρέει το νεράκι δηλαδή.
1: Δεν έχεις κιλά, δεν είσαι καθόλου πρισμένη, είσαι πολύ αδύνατη.
2: Δεν είμαι, όχι, είμαι πρισμένη, εντάξει, για άλλους λόγους, είμαι καχουλούλα για άλλους λόγους, αλλά...
1: Δεν είσαι καθόλου. Θα είσαι πολύ υγιής, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχεις πριστεί από τη λέω. Δεν ξέρω τι κάνεις. Ίσως το εξισορροπείς πάρα πολύ καλά.
2: Σε μένα δεν κάνει ειδήματα τόσο πολύ, όσο έτσι άλλα πραγματάκια. Αυτά. Εντάξει, και κάποια άλλα έτσι που τα πλαισιώνουν μεσοδιαστήματα και κάποιες άλλες ορολογίες που δεν θέλω τώρα να μπερδεύω τον κόσμο. Αλλά φώτα, οροσκόπο με μεσουράνημα και τον 6-12. Τον 6-12 νομίζω ότι είναι έτσι η προτεραιότητά τους. Να πω, να τονίσω εδώ ότι μπορεί να ακούγεται η αστρολογία κάτι έτσι πολύ... πες μου λίγο τι θα γίνει με τις σχέσεις μου, πες μου θα βρω δουλειά. Έλα, 5 λεπτάκια, κάτσε λίγο εδώ στο πόδι να τα πούμε. Και πόσο μάλλον για τα ζητήματα υγείας. Μόνο έτσι δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
2: Μόνο έτσι δεν είναι. Εγώ είπα 5 πράγματα και αυτά τα 5 πράγματα τώρα έχουν στήσει χορό πάνω σε ένα χάρτη. Έχουν φτιάξει ένα πλέγμα τώρα που είναι σε ζώδια, σε οίκους αυτά, που το εγκέφαλος του αστρολόγου εκρήγνεται. Προσπαθώντας να βγάλει ένα συνδυασμό και μια έτσι σύνθεση. Και δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, ούτε στο πόδι γίνεται. Είναι έτσι πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Και δεν γίνεται με τη μία, πρέπει να έχει, φαντάζομαι, και ο ετούμενος ένα συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση, γιατί δεν μπορεί να πλατιάσει η συνεδρία σε επίπαντος επιστητού. Πρέπει να έχει
2: συνήθως έτσι ξεκινάει, αλλά όλο και κάτι άλλο θα μπει στο χορό, γιατί ακόμα και τα θέματα υγείας, έτσι όπως τα προσεγγίζουμε εδώ που δεν είμαστε γιατροί για να βγάζουμε πορίσματα και να στέλνουμε για εξετάσεις στον κόσμο, ακόμα και αυτό μπορεί να φύγει λίγο το τοξάκι και εκεί που μιλάς για το θέμα υγείας να το ρωτήσεις και κάτι για τις σχέσεις.

0: βόσκει και αργά, αργά, αργά, αργά μπορεί να βγάλει ένα θέμα σε κάποιο, ας πούμε, όργανο. Βλέπετε τη μέση, τα νεφρά που είναι κάτι ζυγίσιο, και όμως το υπόβαθρό του να έχει ξεκινήσει από μια ανισορροπία στο γάμο του ή από ένα ακατανίκητο συνέστημα μοναχικότητας και αδικίας που τον πνίγει τον άνθρωπο αυτόν. Δεν θα το κουβεντιά, δηλαδή μπορεί να έχει έρθει με άλλο αίτημα, δεν ξέρω τι, γιατί με πονάει μέση με αυτόν τον καιρό και έτσι σκέτο, και να πάει μέσω και να γυρίσει και στις σχέσεις ξαφνικά, αλλά όχι έτσι αυθαίρετα, γιατί έχει κάποια σύναψη.
1: Το παρήγορο είναι, σε μερικές περιπτώσεις, τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε εγκεφαλοθραυστικό, όταν μπαίνει στον κόσμο των προοδευμένων, που βλέπεις λοιπόν, αφού γεννήθηκες, αυτοί οι πλανήτες έχουν μετακινηθεί με τα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο και βλέπεις, αν είσαι τυχερός και πέσεις σε πλανήτη που να μπορεί να αλλάξει σε μια φάση της ζωής σου, που να μπορείς και να το εκμεταλλευτείς αυτό, πώς αλλάζουν τα πράγματα. Για παράδειγμα, εγώ που ήμουν ένα παιδάκι που είχα Ερμή στο νυχθή, ήμουν ένα καταδικασμένο παιδί με μαθησιακά θέματα πολλά. Τα οποία βέβαια δεν γνωρίζει μαμά μου αστρολογία για να μπορέσει να με κατευθύνει και να με οριοθετήσει νωρίς, αλλά μόλις έφυγε από εκεί αυτό, το αδύνατό μου σημείο που ήταν η διατύπωση και άλλα ζητήματα που είχα μαθησιακά έφυγε και έγινε πάρα πολύ δυνατός ο Ερμής και επικοινωνιακός, γιατί τώρα πια είναι στους διδύμους. Οπότε μπόρεσα και
0: οπότε απέκτησε ευγλωτία και όλα τα ξεχαρίσματα.
1: Μπερδευόμουν, γιατί ο Ερμής του συχθής δεν είναι πάρα πολύ δυνατός, και μετά κατάλαβα, αφού απέκτησα κάποιες πολύ βασικές γνώσεις αστρολογίας, πως τελικά έφυγα από αυτό το μοτίβο διαφορετικά. Δεν εξηγιόταν με άλλον τρόπο.
0: Και είναι και πολύ χρήσιμο αυτό που είπες, και θυμάσαι που είπαμε στην αρχή πριν λίγο για τις ελλείψεις στοιχείων. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που του λείπει το νερό, η φωτιά, ο αέρας, η γη, κάτι από αυτό, μετακινούμενοι οι πλανήτες σε αυτό το σύστημα που είπες των προοδευτικών, που είναι έτσι ένα πολύ ζουμερό σύστημα και αυτό πολύ χρήσιμο για μας τους αστρολόγους και για τον κόσμο, κάθονται σε μια καινούρια καρέκλα, λέω εγώ, πάντα οι άνθρωποι, και βλέπουν τη ζωή την ατενίζουν από μια θέση, ας πούμε, νερού, η φωτιά που τους έλειπε, και ξαφνικά συμπληρώνεται το puzzle. Το κομμάτι που έλειπε, δηλαδή, προστίθεται στην οντότητα αυτή, και τέλος πάντων τους βάζει και από μια θέση διαφορετική να έτσι ατενίζουν τον κόσμο και να προσεγγίζουν τον Ερμή τους ή τον Άρη τους ή τέλος πάντων ό,τι εκπροσωπεί ο κάθε πλανήτης. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό που είπες. Ναι.
1: Και θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, επειδή εγώ ασχολούμαι, ακροβατώ μεταξύ της συμπληρωματικής ιατρικής, δηλαδή που έχει τη δυτική ιατρική και την εναλλακτική ιατρική. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε πολύ και τα δύο και κάθε φορά χρησιμοποιούν τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν πολύ ισορροπημένα. Υπάρχουν άνθρωποι που εμπιστεύονται μόνο τη δυτική ιατρική και άλλοι που εμπιστεύονται μόνο τα εναλλακτικά. Και θέλω να μου πεις αν υπάρχει μία τάση μέσα στο κοσμόγραμμα που να δείχνει αν κάποιος είναι κατάλληλος, γιατί.
0: Εννοείς ως επιστήμονας, ως ιατρός.
1: Δηλαδή ως θεραπευόμενος, αν δω εγώ, αν δει ένας αστρολόγος το κοσμόγραμμά του, αν μπορεί να του προτείνει να εμπιστευτεί.
0: Και ταιριάζει.
1: Ναι, ταιριάζει. Ναι.
0: Σωστά. Κοιτώντας όλους αυτούς, εξετάζοντας όλους αυτούς τους δείκτες που προανέφερα, και για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, εγώ θα λάμβανα υπόψη, επειδή ο 6 και ο 12 κρύβει μέσα του και τη θεραπεία. Ο άξονας 6-12 δεν δίνει μόνο πληροφορίες ιδιαιτεροτήτων και συστημάτων που λειτουργούν καλά ή δυσλειτουργούν στο σώμα, αλλά δείχνει και την ίαση. Είναι σημαντικό αυτό. Έχει μια έξτρα πληροφορία. Ακριβώς εκεί θα πήγαινα να κοιτάξω τι ταιριάζει στον άνθρωπο ως θεραπευόμενος. Εγώ, ας πούμε, που έχω ψάρι εκεί, ψάρια, δεν μπορώ, αν δεν είναι η θεραπεία ενεργειακή με κάποιο τρόπο, έχω εξαιρετική απορροφησιμότητα σε αυτές τις θεραπείες, από το Reiki μέχρι.
1: Έχεις έκτο οίκο ψαράκι?
0: Ναι, έχω έκτο οίκο, ναι. Μου λένε όλοι το σώμα μου ρουφάει σαν με τη μία, μόλις με αγγίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμπιστεύομαι. Ένας άνθρωπος που θα έχει εγώ καιρό, ας πούμε, εκεί, μπορεί να του ταιριάζει περισσότερο το πιο συμβατικό ιατρικό, χωρίς να αποκλείουμε και τα άλλα. Εντάξει, μπορεί να έχει και κάποιον πλανήτη μέσα που να το διαφοροποιεί. Αλλά κατά βάση είναι ένα, ας πούμε, μια γη. Η γη, τα ζώδια της γης, ο Ταύρος, ο Εγώκερος και η Παρθένος, καμιά φορά, μάλλον κατά κύριο λόγο, έχουν μια

0: προς το κοινωνικά αποδεκτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, προς το κατεστημένο, προς το κοινωνικά αποδεκτό, προς το τι λέει η αυθεντία. Ποια είναι η αυθεντία? Ο ιατρός, το παγκόσμιο σύστημα υγείας, το εμβολιαστικό κέντρο, δεν ξέρω τι, τι λέει το κράτος, τι λέει το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας κτλ. Έτσι. Οπότε η απάντησή μου σε αυτό, ναι, υπάρχει τέτοια πληροφορία για το τι ταιριάζει σαν ίαμα.
1: Και για τον Χίρονα, που δεν μπορούμε να τον αφήσουμε εκτός παιχνιδιού, γιατί είναι ένας αστεροειδής ο οποίος έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια, είναι καινούριο.
0: Το 1977 για την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Και είναι και αυτός ένας δείκτης, ο οποίος κατά τη στοιχεία βέβαια με το μύθο του Χίρονα, τον οποίο τον ξέρουμε από την ιστορία, μας δείχνει ένα σημείο στο οποίο έχουμε ένα τραύμα και το οποίο πρέπει να έρθουμε εδώ για να το λύσουμε. Και ο Χίρονας βέβαια τοποθετείται και αυτός σε κάποιο αντίστοιχο ζώδιο. Οπότε θέλω να μου πεις αν πέρα από το τραύμα το ψυχικό αποτελεί και δείκτη υγείας.
0: Φυσικά. Και ανομοιομορφίας, δυσμορφίας μπορεί να δείχνει ή να είναι δείκτης δηλαδή. Ακόμα και αν δεν είναι κάτι εμφανές στο παρουσιαστικό του ανθρώπου, νιώθει ο άνθρωπος ότι έχει δυσπλασία, δυσμορφία, έχει το άσχημο το κομματάκι εκεί. Αν μου επιτρέπεις όλα τα, επειδή πολλοί δείκτες, πολλά πράγματα στο χάρτη φανερώνουν τραύμα και είναι μία λέξη που έχει ανοίξει πάρα πολύ έτσι σαν βεντάλια και περιλαμβάνει έτσι πια πολλά πράγματα και όλα τα αναγάγουμε σε τραύμα και καλά κάνουμε, εντάξει, γιατί έχουμε μαζέψει πολλές τραυματικές εμπειρίες από τόσες ενσαρκώσεις, αλλά νομίζω ότι ειδικά το τραύμα το χειρόνιο, ο μόνος τρόπος για να παλευτεί είναι διαμέσου της υπηρεσίας. Όπως αντίστοιχα και ο έκτος οίκος το ίδιο λέει. Δηλαδή ο μόνος τρόπος για να λάβεις είναι να δώσεις. Δηλαδή αν κάποιος που έχει χείρονα στον κρυό και έχει τραύμα αυτοπροσδιορισμού, ταυτότητας, στερέωσης του εγώ του, δεν το τονίσανε δηλαδή, έτσι, από το σπίτι του, δεν τονίσανε ότι και μόνο που υπάρχεις Γεωργία αξίζεις, δεν χρειάζεται να αποδείξεις και επί τη εμφανίση σου και επί της παρουσίας σου και με τα γνωρίσματα που έχεις, τα στραβά και τα καλά, αξίζεις, είσαι αποδεκτός να είσαι παιδί μας, μέλος της οικογένειας και τέλος πάντων οντότητα αυθύπαρκτη. Αυτό είναι μια διαδρομή ζωής, η θεραπεία, να το βρούμε αυτό, αλλά βοήθεια σε αυτή την πορεία θα μας δώσει μόνο αν παρέχουμε τέτοια αναγνώριση σε άλλους. Όταν πούμε 5 μπράβο, 10, 150 στους οικείους μας, στους γύρω μας, στους ανθρώπους που συναλλασσόμαστε επαγγελματικά, προσωπικά και τους δώσουμε σε εκείνους την όθηση να βρούνε αυτό, να βρουν ταυτότητα, να επιβεβαιωθούν ως αυθύπακτες οντότητες. Και έτσι θα πάρουμε κι εμείς τραυμαπλάστ, θα βάλουμε τσιρότο πάνω στο δικό μας το τραύμα. Το ίδιο λέει και ο έκτος, και αν μου επιτρέπεις λέει και κάτι ακόμα που το έλεγε η δασκάλα μου η συγχωρεμένη Έλενα, αλλά λίγο το ακούω. Επειδή ο έκτος και ο δωδέκατος, εκτός από οίκη άξονας θεραπεία, όπως το λένε, ασθένειας και ίασης, είναι και άξονας υπηρεσίας και εργασίας. Πάντα λέω στους μαθητές μου να ξύσουν λίγο το κεφάλι, να ακονίσουν τη σκέψη τους και να μου απαντήσουν στο ερώτημα γιατί αυτές οι δύο λέξεις, υπηρεσία και υγεία, εργασία και υγεία, είναι μέσα στο ίδιο, στην ίδια δεξαμενή, στο ίδιο καζάνι. Και η απάντηση είναι ότι ένας λόγος εμφάνισης ασθενειών, όχι κατ' εμέ, δεν το λέω εγώ, αυτό το λέει η αστρολογία, έτσι, η αστρολογική μελέτη, είναι όταν το άτομο δεν είναι συντονισμένο με το σκοπό της ζωής του. Από εκεί ξεκινούν διάφορες δυσαρέσκειες, γκρίνιες, ενοχές, έτσι, διάφορα πραγματάκια δηλητηριώδη που δεν κάνουν καλό μέσα. Ο σκοπός της ζωής σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει με το έργο και την υπηρεσία που έχουμε έρθει να προσφέρουμε καθημερινά, σε καθημερινό επίπεδο, η καθημερινή μας πρακτική και η παραγωγικότητα. Αν έχεις ακούσει για την κάρμα γιόγκα, πολύ new age και πολύ πνευματικοί δάσκαλοι την υποστηρίζουν, τι είναι η γιόγκα της υπηρεσίας και της δράσης. Και λέει λοιπόν ο άξονας 6-12, αν θέλουμε καλή υγεία πρέπει να δουλεύουμε, να παράγουμε έργο και να υπηρετούμε με ευχαρίστηση. Δηλαδή αυτό που αποδίδουμε στην κοινωνία μέσω της εργασίας μας και για να επιβιώνουμε φυσικά και εμείς, για να βιοποριζόμαστε, πρέπει να είναι ταιριαστό με το χάρτη, με το ζώδιο που είναι εκεί, άρα ευχάριστο και ικανοποιητικό προς εμάς, για να έχουμε και μια καλή υγεία και να μην έτσι το χάνουμε. Δηλαδή η υγεία εξαρτάται από το πόσο και πώς προσφέρουμε στην κοινωνία. Άκουσον. Εντάξει, για εμάς που ασχολούμαστε με το αντικείμενο το καταλαβαίνουμε αυτό, εντάξει, αλλά δεν είναι μια ατάκα, δεν είναι μια προσέγγιση που την ακούς πολύ συχνά, γιατί η εργασία είναι έχει γίνει σχεδόν ένα καταναγκαστικό έργο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το έχεις αναδείξει έτσι, γιατί ουσιαστικά με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, χωρίς να κλαδεύεις το εγώ, το τοποθετεί σε μια ισορροπημένη βάση, γιατί έχω κουραστεί από όλους αυτούς που λένε ότι να είστε ο εαυτός σας γιατί όλοι είναι τοξικοί. Να είστε ο εαυτός σας γιατί είστε πρωτότυποι, μην καταπιέζεστε. Και καταλήγουν λοιπόν να είναι αυτοί δυσάρεστοι, γιατί δεν έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια επισκόπηση του εαυτού τους για να λύσουν τα θέματα. Εγώ δεν θέλω λοιπόν να ακούω άλλο αυτή την ατάκα, η οποία βέβαια το να πιστεύεις στον εαυτό σου είναι μια διαχρονική αξία. Μάλιστα λέμε ότι πετάμε όλες τις πεποιθήσεις εκτός από την αυτοπεποίθηση που πρέπει να υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι καλό να δίνουμε και εμείς το γνήσιο κομμάτι μας προς τους άλλους και να βοηθάμε λοιπόν αυτή την υπηρεσία ο καθένας με ό,τι ταλέντο διαθέτει. Mm-hmm. Είπες λοιπόν για τον 12ο οίκο. Για πες μου.
0: Ναι. Και αν κάτι μας δυσαρεστεί πολύ στην εργασία, θέλεις γιατί το περιβάλλον δεν μας σηκώνει, γιατί το συναδελφικό έτσι περίγυρος, το ίδιο το αντικείμενο είναι. Και η αστρολογία απαντάει σε αυτό. Δηλαδή, ο χάρτης, αν τον προσεγγίσουμε, δούμε κανονικά με την ώρα γέννηση κτλ., απαντάει στο τι του πάει, όχι μόνο για την ίαση που με ρώτησες πριν, αλλά και για από πού είναι να τη δώσει αυτή την κάρμα γιόγκα, από πού είναι να την κάνει. Αν λοιπόν δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει αυτό, δεν το έχει βρει, δεν το γνωρίζει, πιστεύει ότι είναι μοιραίο να εργάζεται για λόγους ανάγκης έτσι, πρακτικής σε πράγματα που δεν τον αντιπροσωπεύουν, τότε να είναι βέβαιος, σχεδόν βέβαιος, ότι αργά ή γρήγορα όλη αυτή η δυσαρέσκεια, η κριτική, η γκρίνια το ανικανοποίητο θα γυρίσει πίσω, θα γυρίσει μπούμεραγκ αυτό. Ενώ αν ακολουθήσουμε το πρόγραμμα και τη δουλειά που επιτάσσει ο έκτος οίκος, έτσι και με ταπεινότητα, με σεβασμό το εξυπηρετήσουμε, τότε θα ολοκληρωθούμε, λέει ο 12ος οίκος απέναντι. Και θα έχουμε τον μπαλάτζο, την ισορροπία, που δίνει πάντα η οικοθεσία, μεταξύ καλής σωματικής, εξισορροπημένης σωματικής και ψυχικής υγείας, χωρίς νευρώσεις, χωρίς γκρίνιες, χωρίς να μου γυρνάνε, ας πούμε, τα άντερα που είναι και τα έντερα. Ο έκτος οίκος εκεί που η θεραπευτική λέει, είναι γνωστό ότι οι ασθένειες, νομίζω το γνωρίζεις και εσύ, ξεκινούν από το προβληματικό έντερο. Είναι όλο αυτό το μου γυρίζει. Σκέφτομαι το πρωί που θα σηκωθώ να πάω στη δουλειά και μου γυρίζουν τα έντερα. Πόσο έκτος οίκος είναι αυτό. Ναι, συγγνώμη, ήθελες να με ρωτήσεις κάτι.
1: Ο έκτος οίκος λοιπόν, αν πούμε ότι ο έκτος δείχνει πιο πολύ την ευρωστία του σώματος και μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα, ο 12ος έχει όχι μόνο βέβαια ο 12ος και αρκετά πράγματα που αφορούν τις σκέψεις μας που δεν κοινοποιούμε στους άλλους. Τι σκεφτόμαστε πολύ πολύ κλειστά, και αν δεν κάνω λάθος, ίσως είναι και ένα μικρό sneak peek το τι ήμασταν στην προηγούμενη ενσάρκωση, δηλαδή αν ήμασταν άντρες ή γυναίκες. Αν εσύ έχεις στον έκτο οίκο τον νυχθή, τότε στο 10ο έχεις το λέοντα.
0: Αν έχω έκτο στον νυχθή, στο 12ο έχω παρθένο.
1: Εσύ έχεις παρθένο, εγώ έχω λέοντα. Γιατί έχεις λέοντα, ναι. Είναι μικρή διαφορά. Οπότε αυτό σημαίνει λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, επειδή ο λέοντας έχει την αίσθηση της δημιουργικότητας πάρα πολύ έντονη. Εγώ αν με ρωτήσεις, δεν είναι το πώς να κάνω παιδιά η σκέψη μου. Η σκέψη μου είναι πώς να δημιουργήσω, πώς να κάνω καινούργια πράγματα, πώς να παράγω έργα. Οπότε κάτι τέτοιο μας δείχνει ο 12ος και μπορεί να είναι και φορτισμένος με άλλους πλανήτες και να είναι πιο πολύπλοκο το θέμα.
0: Φυσικά, πάντα μπορεί να γίνει πιο πολύπλοκο το θέμα, αλλά αν μου επιτρέπεις, όχι, δεν είναι μόνο ένα sneak peek για το τι.
1: Ήσουν στην προηγούμενη σάρκωση.
0: Ναι, τι σκεφτόμασταν ή τι ήμασταν μόνο εκεί και ποιοι ήταν οι βαθύτεροι πρόγονοί μας κτλ. Πίσω-πίσω, αλλά είναι ένα οίκος ο οποίος Εγώ το λέω χρονοντούλαπο και ντουλάπι κανονικά, δηλαδή χρονοντούλαπο γιατί είναι σαν σκουλικότρυπα που πάει πίσω στις ενσαρκώσεις, δεδομένου ότι είναι ο πίσω οίκος από τον οροσκόπο, δηλαδή από τη στιγμή που παίρνουμε την πρώτη μας ανάσα, το πίσω, έτσι. Είναι λοιπόν αυτό το χρονοτούλαπο, έτσι, το ταξίδι στο χρόνο, αλλά είναι και το ντουλάπι, όλοι νομίζω έχουμε ένα τέτοιο μέσα στο σπίτι μας, που πετάμε μέσα αυτά που δεν έχουμε τακτοποιημένα, δηλαδή σκούπες, κάτι παλιά αντικείμενα που δεν θέλουμε να τα πετάξουμε, σε ελεύθερη μετάφραση, εκεί φυλάμε όλο το κομμάτι που έχουμε αποθήσει ασυνείδητα ή συνειδητά, γιατί μας προκαλεί δυσφορία, ενοχή, μεταμέλεια, πόνο, και όλο το υλικό το οποίο συνήθως αποδίδουμε στους άλλους, βλέπε τοξικότητα, αλλά δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη εμείς, ότι και εμείς κουβαλάμε, γιατί ξαφνικά αυτή η λέξη έχει γίνει, όπως είπες και εσύ, τόσο mainstream, και αναρωτιέμαι, αφού όλοι οι άλλοι πλην εμού είναι τοξικοί, τότε τέλος πάντων είναι ένας, ας πούμε, το λέω για τους υπόλοιπους ότι είναι τοξικοί, και άμα τους κουβεντιάσεις θα πούνε και για μένα. Δηλαδή άμα πας στον κολλητό μου θα πει και για μένα, άρα δεν ξέρω τέλος πάντων αν είναι όλοι πλην εμού ή πλην εσού, αλλά ο 12ος οίκος, για να επανέλθω, είναι όλο αυτό το υλικό, το ανεπεξέργαστο, το ασυνείδητο, που είναι πεταμένο πίσω από τον οροσκόπο. Του ρίχνουμε καμιά κρυφή ματιά άμα ασχοληθούμε, άμα η ζωή μας πάει λιγάκι προς την θεραπεία, την αυτοΐαση, την ψυχανάλυση, δηλαδή αν ασχοληθούμε λιγάκι, το ανοίξουμε αυτό το παράθυρο, κατά τα άλλα εκεί μέσα πετάμε όλο το άχρηστο, χρήσιμο υλικό που δεν θέλουμε να το φέρουμε στο φως του οροσκόπου. Οι παλιοί αστρολόγοι το λέγανε, στην παραδοσιακή αστρολογία, ο κακός δαίμον. Είχαν έτσι και κάποια τέτοια, πολύ μυρολατρικά τώρα οι αρχαίοι, γιατί ζούσαμε και σε εποχές που η μοίρα των ανθρώπων ήταν πάρα πολύ καθορισμένη από τα γεγονότα, τα πολύ ο βασιλιάς τι αποφάσισε, ο σεισμός που έφερε, δηλαδή δεν υπήρχε το ατομοκεντρικό στοιχείο που έχει επέλθει από τον 20ο αιώνα και μετά. Αλλά πέρα από κακό δαίμον, ακόμα και σήμερα οι αστρολόγοι τον λένε τον οίκο των κρυφών εχθρών. Και αναρωτιέμαι, ποιος είναι αυτός ο κρυφός εχθρός? Μήπως αν κάνω μία έτσι πίσω από την πλάτη μου, πίσω από τον οροσκόπο, και βάλω ένα καθρέφτη, δω τον εαυτό μου εκεί μέσα? Και ό,τι σαμποτάζ, όπως σαμποτάζ...
1: Ο σκιώδης εαυτός.
0: Ο σκιώδης εαυτός, μπράβο, πολύ ωραία. Είναι και ωραίος όρος. Ουσιαστικά η μοντέρνα αστρολογία, η σύγχρονη ψυχολογική, λέει ότι δεν υπάρχει άλλος που να βάζει τρικλοποδιά, πλήνε σου. Η μόνη αυτοϋπονόμευση και το μόνο αυτοσαμποτάζ μπορεί να σου, μάλλον σαμποτάζ ή υπονόμευση που μπορεί να σου κάνει κάποιος, είναι αυτό. Αυτό. Εσύ προς εσένα.
1: Και
0: πολύ περιεκτικός οίκος και πολύ παρεξηγημένος ο 12ος.
1: Και πολλοί και δεν έχουν δοθεί και πάρα πολλές εξηγήσεις, γιατί το φοβούνται όλοι να το πιάσουν, γιατί ουσιαστικά είναι ο σκιώδης αυτός και θέλει φοβερή αυτοανάλυση και προσέγγιση, ας πούμε, ψυχοθεραπευτική. Θέλω τώρα, επειδή εγώ είμαι και διατροφολόγος και αυτά τα πράγματα με αφορούν πάρα πολύ, οι δείκτες βουλιμίας και ανορεξίας στο οροσκόπιο.
0: Και... Πάλι στον 6-12 θα το σκάψουμε να το βρούμε, αλλά εδώ θα μπει και η σελήνη πολύ δυναμικά. Ναι. Που το γνωρίζεις αυτό, νομίζω.
1: Ναι.
0: Θα μπει. Και σε όποια θέση και να είναι, σε όποιο ζώδιο και να είναι και σε όποιο οίκο, θα επικεντρωθούμε και σε αυτό και στις όψεις της, στις επαφές της δηλαδή με τους άλλους πλανήτες. Εκεί ναι, μπορούμε να βγάλουμε πολύ ζουμί, να αρμέξουμε πολύ πληροφορία για το ποιο είναι το ψυχολογικό κατά κύριο λόγο υπόβαθρο που θα οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια διατροφική διαταραχή. Ναι. Όπως επίσης και τις προτιμήσεις του.
1: Σωστά.
0: Στο φαγητό, έτσι, πέρα από την παθολογία, γιατί η προτίμησή του. Ας πούμε εσύ που έχεις, νομίζω, ηχθεί, και εγώ που έχω.
1: Ταύρο.
0: Εσύ έχεις Ταύρο, okay. Εγώ, εμένα μου αρέσουν τα πολύ, νομίζω στο, το αναφέραμε και που μιλάγαμε, μου αρέσουν πολύ τα υγρά, τα πολτοποιημένα, έτσι, οι σούπες, έτσι, κάτι που να είναι ζουμερό μέσα, που να έχει σάλτσα.
1: Εμένα μου αρέσει να είναι ευπαρουσίαστα, επειδή είναι στον Ταύρο, καλομαγειρευμένα, ευπαρουσίαστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και με ποιοτικά υλικά για τους Ταύρους αυτό. Ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να είναι φτιαγμένο από να μην έχει αγοραστεί από κάτι πλαστικό, κάτι off-season. Ακούω πολύ συχνά, δεν θέλω, σου λέει, δεν το παίρνω αυτό τώρα. Η σαλάτα δεν τρώγεται, ξέρω εγώ, το λάχανο. Δεν το παίρνουμε αυτή την εποχή, θα πάρουμε ντομάτα.
1: Ο μπαμπάς μου είχε σελήνη στον Παρθένο και μετά κατάλαβα γιατί ήταν τόσο υποχόνδριος στην καθαριότητα στο φαγητό.
0: Ποιος?
1: Ο μπαμπάς μου είχε σελήνη στον Παρθένο. Ναι.
0: Τα έπλαινε καλά, ε!
1: Τα έπλαινε και τα πλένει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σχολαστικός, με όλη την καθαριότητα βέβαια, αλλά ειδικά στο φαγητό πάρα πολύ ιδιαίτερος. Και μετά κατάλαβα ότι πώς χαρακτηρίζεται, ας πούμε, η ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου από την σελήνη.
0: Φυσικά, φυσικά, γιατί είναι η πρώτη τροφοδοσία. Η πρώτη τροφοδοσία και η κυριολεκτική και η μεταφορική και η ψυχολογική και η από τη μνήμη τροφοδοσία, από όλα η πρώτη τροφοδοσία και ο πρώτος άρα αυτοματισμός μας, δηλαδή ήρθε γρήγορα, βγήκε, με πείραξε, ξέρω εγώ, κάτι έκλαψα, όπως κάνει το μωρό, ας πούμε, κάνει κάποια ενόχληση και αμέσως κλαίει, είναι η σελήνη. Όλοι αυτοί οι προγραμματισμοί, αυτοματισμοί που δεν έχουν περάσει από το νοητικό. Είναι download αυτόματο. Παπ και κάτω. Αυτό είναι σελήνη.
1: Ισχύει ότι εκεί που είναι ο Ερμής στο κοσμόγραμμά μας, η θέση του Ερμής σε κάποιο ζώδιο είναι και μια ευαισθησία που έχουμε στο σώμα.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά όμως τα ερμιακά αντικείμενα. Ο Ερμής είναι το περιφερικό νευρικό σύστημα. Mm-hmm. Συγγνώμη, το κεντρικό νομίζω. Ναι, το κεντρικό. Ή το περιφερικό, το περιφερικό, συγγνώμη, είναι οι πνεύμονες, τα άκρα, η κινητικότητα γενικά του σώματος, έτσι, και είναι και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Έχει μια, αυτό χρήσιμο και για σένα, μια που σου αρέσει.
1: Για μένα
0: αυτό
1: είναι
0: και
1: πολύ χρήσιμο, γιατί το αριστερό δίνει τη δομή στον άνθρωπο και το δεξί δίνει τη φαντασία και το συναίσθημα.
0: Πολύ ωραία. Εμείς το λέμε σελήνη και Ερμής στην αστρολογική γλώσσα. Δηλαδή είναι τα καταγεγραμμένα τραύματα και όχι μόνο στη μνήμη η σελήνη. Δηλαδή είναι μια ερμηνεία που δίνουμε στη ζωή εκ των έσω. Βάσει των βιωμάτων και του συναισθήματος που πήραμε από το βίωμα. Αντιθέτως ο Ερμής, το αριστερό ημισφαίριο, είναι η ερμηνεία των ερεθισμάτων που παίρνουμε από το περιβάλλον μέσω λογικής ανάλυσης. Εντάξει, μου λέει η μαμά μου να πάω στο μανάβι, να πάρω και μου δίνει τα χρήματα. Και εκείνη την ώρα μου λέει ο μανάβης, δώσε μου 15 ευρώ γιατί κάνει 5 ευρώ το κιλό, ξέρω εγώ. Και λέω 3-5, 15, πήρα 3. Αυτό είναι Ερμής, δεν είναι σελήνη. Εντάξει, δεν είναι. Είναι η αντίληψη, η κατανόηση και η επεξεργασία εκ των, όχι έσω, το ανάποδο, εκ των έξω. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια έκφραση. Απ' έξω δηλαδή. Τα ερεθίσματα που έρχονται απ' έξω και κάνει μια διαλογή ο εγκέφαρος τι θα χρησιμοποιήσει και τι θα πετάξει και θα κάνει έτσι μια εκλογικευμένη προσέγγιση σε αντίθεση με τη σελήνη.
1: Το 2026 ζούμε μια εποχή που έχουν αλλάξει ζώδιο πάρα πολύ σοβαροί πλανήτες και ζούμε μεγάλες αλλαγές, τις οποίες τις έχουμε αντιληφθεί ίσως στο πετσί μας αρκετοί που είμαστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Mm. Και θα μπω στον πειρασμό τώρα να μας μιλήσεις για την είσοδο του Δία στο Λέοντα, που είναι ένα άλλο ζώδιο, και για την είσοδο του Χείρονα σε ένα άλλο ζώδιο που είναι του Ταύρου.
0: Ο Χείρονας για την ακρίβεια θα κάνει δοκιμαστική πτήση, δηλαδή θα κάνει για πολύ λίγους μήνες και θα ξαναγυρίσει στο γκριό. Νομίζω ότι για μένα, έτσι όπως το εκτιμώ εγώ, αυτή είναι μία πρώτη γεύση, αλλά πολύ στον αφρό, πάνω, έτσι, για όχι δυνατούς λίτες, για ανθρώπους με υψηλό έτσι, αισθητήριο να το πιάσουν τον αφρό, αλλά θα μας δώσει 6-7 χρόνια πέρασμα εκεί, οπότε θα το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι ενώ ζούμε σε αυτούς τους καιρούς που όλοι αντιλαμβανόμαστε, όπως είπες, με Πλούτονα στον υδροχό, με Ουρανό στους διδύμους, φωτιά και αέρας, να κάνει ένα πράγμα, μια λέλαπα τεχνολογική, επιστημονική, να φεύγουν τα άλματα και πόσα ακόμα θα δούμε, έρχεται ένας Χείρονας στον Ταύρο, λέω, κοίτα να δεις, Μερικές φορές έτσι μένω και εγώ speechless από τη σοφία της τοποθέτησης, της συμπαντικής, και σου λέει και με τα απλά πράγματα και με τα απτά, τα χειροπιαστά, τα ανθρώπινα, τα γήινα και πάσα. Τι συμβαίνει εδώ και με αυτά τι θα κάνουμε εμείς που είμαστε ανθρώπινα, χωμάτινα όντα, είμαστε και εγκέφαλοι, οκ. Okay. Αλλά έχουμε και αισθήσεις, τα βρίσχες και ανάγκες να ικανοποιήσουμε και ιδανικά χρειαζόμαστε και την απλότητα, δηλαδή στα μικρά πράγματα και στα απλά να βρίσκουμε θρέψη, ικανοποίηση και τέρψη. Και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα κάνουν μέσα σε αυτά τα χρόνια, μέσα σε αυτό το βουβαρδισμό ή εκμεταλλευόμενοι και αυτό το βομβαρδισμό της πρόοδου, των αλμάτων, των όλων αυτών που είπα πριν, θα κάνουν και ένα pause και θα ενσωματώσουν μέσα στη ζωή τους και ένα σύστημα πιο απλοποιημένο, κοντινότερα στη φύση ή στις ανθρώπινες λειτουργίες, στις σωματικές και όχι μόνο, δηλαδή σε ό,τι μας θυμίζει ότι είμαστε πεπερασμένα όντα και όχι ένας τύπος που θα κατακτήσει και τον Άρη και θα ζει με μάσκα, με AI και θα είναι, ξέρω εγώ, προσομοίωση του Elon Musk αλλά στο εξωγήινο, στο πιο εξωγήινο του. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, και καλά θα κάνουν, νομίζω, γιατί είναι κάτι εξισορροπητικό αυτό που πάει να γίνει, θα βάλουν ερωτηματικό. Θα επιχειρήσουν να βάλουν και ένα ερωτηματικό μέσα σε αυτό τον οριμάγδο, σαν βαστάζω, σαν καλούμπα για να κρατήσει, γιατί είναι να φύγει όλο, είναι ένα αερόστατο. Πώς είναι τα αερόστατα που έχουν φωτιά και σηκώνονται στον αέρα? Αυτό σημαίνει οι πλανήτες που είπες πριν. Όλοι περνάνε, οι μεγάλοι, σε φωτιά, δεν το πες εσύ, το συμπληρώνω εγώ τέλος πάντων, σε φωτιά και αέρα για πρώτη φορά μετά από 200 χρόνια. Είμαστε δύο αιώνες τώρα βουτυγμένοι, αποστραγγισμένη από γη και νερό. Δηλαδή, μόνο συνέστημα, τη νιώθω, το και όλα τα παρελκόμενα από το συνέστημα, το αστρικό δηλαδή, και γη.
1: Ανελαστικότητα.
0: Γη. Ναι. Δηλαδή, γη. Να πάρω ύλη, να τη συγκεντρώσω, να τη χρησιμοποιήσω, με αυτό να χειριστώ καταστάσεις. Και όλη αυτή η αντράλα που λένε και στο χωριό μου, όλο αυτό που συμβαίνει την τελευταία ειδικά πενταετία, είναι αυτή η μετατόπιση δύο αιώνων, όπου θα κυριαρχήσει ο νους, το λογισμικό μέσα, το εγκεφαλικό, και πόσο γρήγορα θα ανταπεξέρχομαι στις συνθήκες με ιδέες, με καινοτομίες, με, και φωτιά, έφυγα. Σαν το αερόστατο. Άναψα τη φωτιά, πήρε και ο αέρας ανάπτυξη και έφυγε το αερόστατο πάνω, προς τα ανώτερα, ας πούμε, στάδια της ανθρώπινης νόησης και του πολιτισμού.
1: Επειδή είναι στο Λέοντα, πιστεύεις ότι θα γίνει...
0: Συγγνώμη, δεν μίλησα για το Δία στο Λέοντα, όμως, ναι, για πες μου εσύ.
1: Πιστεύεις ότι είναι δημιουργικά καλά ή επειδή είναι φωτιά θα δούμε και περίεργα πράγματα?
0: Δημιουργικά καλά θα είναι, αρκεί να μην σηκώσουμε τα κακό σκήμενα του λιονταριού, που είναι η μύτη μέχρι το ταβάνι και η έπαρση και η αλαζονία στο Θεό. Εντάξει, επίσης και ο Δίας θα συμμετέχει μέσα σε αυτό το σχηματισμό που το λέμε βαρκούλα, μπάσκετ, δεν ξέρω πώς το λέει ο καθένας εκεί. Συμμετέχει σε αυτόν τον πολύτιμο σχηματισμό του καλοκαιριού που κορυφώνεται εκεί κάπου στις 19-20 Ιουλίου, που δεν είναι απαραίτητο ότι θα δούμε θαύματα προσωπικά όλοι, αλλά είναι ο θεμέλιος λίθος, ας πούμε, μπαίνει κάπως εκεί. Συμμετέχει λοιπόν σε αυτό το σχηματισμό, οπότε δίνει κι άλλο φούντομα δημιουργικότητας και έτσι χαράς και τα λοιπά. Εγώ θετικό το βλέπω αυτό, δεν το βλέπω αρνητικό, το βλέπω βάσει του κυλίσματος και της ροής που πάει προς τα εκεί.
1: Και σαν πρώτη ανάγνωση, πολύ επιπόλαιη, μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να δούμε στον αστρολογικό μας χάρτη που είναι ο Λέοντας για να δούμε πώς θα μας επηρεάσει θετικά ο Δίας.
0: Σωστά. Πάντα συνυπολογίζοντας και τι θα βρει ο Δίας στο Λέοντα, γιατί μπορεί να βρει τον ήλιο μου, τη σελήνη μου, λίγο, με λίγο πιο σκληρό τρόπο. Δηλαδή να την ερεθίσει, να τον ερεθίσει λιγάκι με πιο μεγάλη πρόκληση. Αυτό είναι κατά customized, κατά περίπτωση. Αλλά σίγουρα την εύνοια μέσα στον Νίκο που θα περάσει, που όπως είπες και εσύ, να δούμε που έχουμε λέοντα στο οροσκόπιό μας, σίγουρα θα ρίξει δίχτυ προστασίας και σίγουρα το λιγότερο που θα κάνει, αν και πολύτιμο για μένα, είναι ότι θα απελευθερώσει, θα ξεκλειδώσει κάτι. Έχω δει διαζύγια με δία στον οροσκόπο. Και μου είπαν όλοι, είχε κι άλλα βέβαια η γυναίκα, έτσι, κι άλλα πράγματα η συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά με δία εσείς οι αστρολόγοι που λέτε όλα τα καλά, τα θετικά, ο Άγιος Βασίλης με τα δώρα που τον περιμένει. Λέω, και πού το ξέρεις εσύ, αν ο δίας μέσα στα υπόλοιπα που είχε, εντάξει, που το εξέλαβε έτσι όπως το εξέλαβε η γυναίκα. Αυτό ήταν ένα τέλος εποχής για τη σχέση της που τη στήχησε ψυχολογικά, εννοείται.
1: Εγώ θα διαφωνήσω και θα πω ότι ο Δίας έχει δύο ονόματα. Είναι Ζεύς και Δίας. Όταν είναι Δίας διαχωρίζει και όταν είναι Ζεύς κάνει ένωση.
0: Σύζευξη. Σωστά, σωστά. Αλλά τέλος πάντων ήθελα να καταλήξω ότι για εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δίας την απελευθέρωσε από ένα γάμο που ήταν πάρα πολύ δύσκολος και δεν θα έπαιρνε ενδεχομένως την πρωτοβουλία εκείνη να τον διακόψει. Έβαλε το λιθαράκι του δηλαδή, ο Δίας της το διευκολύνει με έναν τρόπο που δεν χρειάστηκε εκείνη να κάνει και πάρα πολλά.
1: Έφερε ευνοϊκά τα χαρτιά της τράπουλας για να μπορέσει να κάνει την έξοδό της χωρίς να ταλαιπωρηθεί πολύ.
0: Αλλά σίγουρα θα μας το κάνει αυτό στον Νίκο που περνάει.
1: Έλα, που είναι 12ος, που είναι ο κλειστός αυτός οίκος. Τι να περιμένει.
0: Μ' αρέσει εμένα η διέλευση του εκεί, γιατί είναι και το φυσικό του πεδίο. Ο Δίας κυβερνάει στην παραδοσιακή αστρολογία το 12ο οίκο. Μου αρέσει όλο αυτό το κλείσιμο των κύκλων που γίνεται με έναν τρόπο τόσο μαλακτικό για την ψυχή, τόσο συγχωρητικό προς άλλους και προς εμέ, για όλες τις βλακίες που έχω κάνει, για όλα τα κακά μου και κακός μου και... Δηλαδή είναι τόσο... Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι καλά, στιγμή ευλογίας είναι πάντα από όπου και αν περνάει, αλλά εκεί μέσα στο 12ο, άσε τις επαφές που κάνει, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ, άσε τις επαφές τις πνευματικές, και δεν εννοώ να πάρουμε σβάρνα τα μοναστήρια και όλα αυτά που okay, μπορεί να του βγαίνει και κάποιου έτσι με θρησκευτικότητα αυτού του τύπου, και καλά θα κάνει ο άνθρωπος να του βγαίνει έτσι, αλλά δεν χρειάζεται κάτι πρακτικό απαραίτητα, κάποια δράση. Γίνεται μία ανάπαυση σε αυτό που λέγαμε πριν, τις ενοχές, τις τύψεις, τα στραβά μου που τα έχω εκεί και τα σούρνω, τα σέρνω όλη μου τη ζωή σαν σακίδιο, ας πούμε, και σου λέει αμόλατα, άφησέ τα, θα περάσω στον οροσκόπο σου σε ένα χρόνο, άσε, κάνε άφεση αμαρτιών πάντα ενδιαφερόμενο και προς εσού, για να σου ανοίξω και την πόρτα του οροσκόπου μετά. Θα το διαπιστώσεις επί της πράγμασης.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή ήμουνα πολύ ορθολογίστρια ως επιστήμονας και ήθελα και αποδείξεις, η αστρολογία λοιπόν με βοήθησε με αυτό σαν τέτοιο εργαλείο να κατανοήσω τη διαφορετικότητα του άλλου και να του αφήσω χώρο. Οπότε με μαλάκωσε περισσότερο από κάθε άλλο σύστημα το οποίο έχω μελετήσει, που έχω μελετήσει διάφορα, ψυχολογία, με διάφορες αφορμές που να εξηγούμε τον ψυχισμό και όλα τα καθορισμένα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί κάθε σχολή η επιστημονική, με βοήθησε να γίνω πιο λιγότερο επικριτική και να αποδέχομαι τους άλλους, γιατί κατάλαβα δεν το έχει αυτό το στοιχείο. Του λείπει το νερό, του λείπει η γη, του λείπει. Δεν μπορεί να το σκεφτεί. Πρέπει να το...
0: Ή έχει την Αφροδίτη του εκεί, ξέρω εγώ, τον Άρη του εκεί. Δρά
1: παρόμοια.
0: Την αγάπη του, δρά, ενεργεί. Με αυτόν τον τρόπο, ναι, ναι. Η δασκάλα μου το έλεγε αυτό. Η αστρολογία είναι για δύο πράγματα. Για να καταλαβαίνουμε ανθρώπους και εμάς, και για να τους δίνουμε ελπίδα και σε εμάς. Και όχι οι φρούδες ελπίδες ψεύτικες. Όταν θα είναι τα ζώρικα, θα σε φέρει σε επίγνωση στο ζώρικο για τη συγκεκριμένη δοκιμασία, η οποία είναι χρήσιμη για την εξέλιξή σου. Okay, δεν ωρεοποιεί. Δεν λέμε ελπίδα φρούδα ή ψεύτικη, έτσι να είχαμε να λέγαμε, να τα λέμε
1: όλα ωραία. Είναι κοντόφθαλμο αυτό και επιβεβαιώνεται και μετά εκτίθεσαι. Και ο σκοπός είναι να χτίσεις μια σύνδεση, μια επικοινωνία με τον άλλον, εμπιστοσύνη, για να μπορέσεις να του βοηθήσεις και να έχεις μια διαχρονικότητα, όχι να τον κοροϊδέψεις και να είναι κάτι επιπόλαιο. Όμως έχετε φροντίσει με την αλλαγή της αισθητικής σας και με τον τρόπο που προβάλλεστε πια οι αστρολόγοι, να έχετε ανεβάσει στην αξία που της πρέπει και την αστρολογία, και να μην ξεχνάμε ότι έχει δικαίωμα καθένας να την αποδέχεται ή να μην δεν την αποδέχεται. Παρά τα αυτά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ανέκαθεν ήταν ένα εργαλείο το οποίο ήταν για τους γιατρούς, για τους μοιημένους, για τους θεραπευτές, και ήταν ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε για πάρα πολλά χρόνια πριν η επιστήμη κάνει.
0: Και θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι έχει αποδείξεις και η αστρολογία.
1: Έχει και βέβαια. Ναι.
0: Είναι... Ας μην το πιστεύουν εκείνοι.
1: Όχι,
0: που το
1: αμφισβητούν. Αυτοί που το λένε δεν έχουν μελετήσει και δεν καταλαβαίνουν ότι οι αστρολόγοι είναι και ερευνητές. Και ερευνούν τα φαινόμενα και γίνονται όλο ένα και καλύτεροι επαγγελματίες καθώς περνάνε τα χρόνια, γιατί και οι ίδιοι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ βαθιά στην τέχνη τους. Ο κάθε αστρολόγος βέβαια βάζει το δικό του χαρακτήρα. Δηλαδή άμα δούμε ένα κοσμόγραμμα εγώ και εσύ, πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε να το διαβάζουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, από άλλο σημείο ενδεχομένως.
1: Από άλλο σημείο. Δείχνει, ας πούμε, και την προσωπικότητα του καθενός καθώς το διαβάζει.
0: Και την περπατησιά του. Όχι την εξέλιξή του, δεν πω το έτσι βαρύ. Την περπατησιά του. Δηλαδή, και αυτός είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει μια διαδρομή. Μισή, στραβή, ολόκληρη, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει ευθύνη τη συμβουλευτική από εκεί και πέρα. Γιατί και ο αστρολόγος καλείται να σε συμβουλέψει. Θα το πάρει το αυτοκίνητο ή δεν θα το πάρει. Γιατί θες το διατάφτα να σε βοηθήσει.
0: Φυσικά, φυσικά. Και αυτό μπορεί να είναι και soft παράδειγμα που λες, γιατί συμβουλεύονται και για πιο γερά πράγματα που έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη από αυτό, αν μου επιτρέπεις.
1: Και μεγαλύτερη βαρύτητα για πάρα πολλά πράγματα. Πολύ ωραία. Αγγελική, ήταν απολαυστική και θα ήθελα να δοθεί αφορμή να κάνουμε και άλλες τέτοιες συναντήσεις. Και είμαι σίγουρη.
0: Πέρασε κιόλας η ώρα, δεν το κατάλαβα.
1: Πέρασε κιόλας η ώρα, και επειδή είμαστε στην εποχή που θα έχουμε πολλά φαινόμενα από εδώ και πέρα και θα αλλάζουν, θα ήθελα να τα λέμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα ήθελα να κάνουμε μια γνωριμία με το κοινό. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι είσαι η Αγγελική Βλαχή, ότι αστρολόγος, έχεις δική σου σχολή, Soul Standard Astrology.
0: Αποδεχτούμε τα καινούργια παιδιά από Σεπτέμβρη με το καλό, από τον Οκτώβρη, για όποιον ενδιαφέρεται. Έτσι να μπει σε αυτή την
1: εκπαιδευτικό πάρα πολλά χρόνια. Έχεις προσωπική ιστοσελίδα που μπορούν να διαβάζουν, να γράψουν πάρα πολύ αξιόλογα άρθρα. Υπάρχει αρχαιακό υλικό από πάρα πολλά χρόνια που έχεις δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις, αλλά και που ήσουν συστηματικά σε ραδιοφωνικές και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Και μέσα από αυτά πρέπει να σου πω ότι απολαμβάνω πάρα πολύ την εξέλιξή σου σαν αστρολόγος, γιατί φαίνεται τα παλιά βίντεο, το παλιό με το τώρα, φαίνεται ότι έχεις μία πορεία. Με φορεί εξέλιξη.
0: Και κοριτσάκι ήμουν τότε, μωρέ, μικρό.
1: Όλοι μας, αλλά εσύ άλλαξες πολύ. Είσαι από αυτούς οι οποίοι φαίνεται ότι το εργαλείο σε άλλαξε και εσένα. Το χρησιμοποιώ.
0: Και μ' αρέσει όταν η αλλαγή είναι σιγανή, ναι, και αθόρυβη. Αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα. Να μην κάνει μπαμ, εννοώ να μην διατυμπανίζεται και να είναι στη φωλιά του ο καθένας. Να κάνει
1: σου, ταιριάζει, σου ταιριάζει 100%. Το έχεις ενσωματώσει και θα ήθελα πάρα πολύ να μπουν στον κόπο, ας πούμε, να διαβάζουν και τα άρθρα σου, τα οποία είναι πάρα πολύ εύστοχα και πάρα πολύ τρυφερά. Γράφεις, έχεις μία γραφή πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ ιδιαίτερη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία και καλή ακαδημαϊκή χρονιά να έχετε από το Σεπτέμβρη.
0: Αμήν, με το καλό, και σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και το κάλεσμα, και καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή αρινή ημερία για αύριο. Να χυθεί όλο αυτό το φως που είναι οι φωτεινές μέρες του χρόνου, να χυθεί και λίγο μέσα στην ψυχή μας, όχι μόνο έξω στο περιβάλλον. Αυτό.
1: Γεια χαρά σε όλους.
0: Γεια χαρά σε όλους. Γεια σας.
1: Εδώ.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη, και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ταξίδι ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
5: Σίτες.
2: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
8: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινεί ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
1: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλου 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
10: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μαχή.
4: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

Jako pesti Gritty. Gritty FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Gritty FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη.
3: Κάντια. Wake up.

0: the Mediterranean.
1: Στην Κάντιρ έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, με

0: Νελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Με ζωδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε! Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
2: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
1: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
2: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
1: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
3: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί, το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
4: Έλεγανε μου πρόσεχε.
3: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και

0: Κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Μην ψάχνεις αλλού.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολλή παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
4: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-29-658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
9: Σπίλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
11: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από

0: Στις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Τραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών. Σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορριπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210 2817 882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
5: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
6: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210 2446 899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
0: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
11: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
0: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
12: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
13: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
14: Έλεγανε μου πρόσεχε.
13: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Ομορφή παρέα και καλό.
6: Με ζωταπολέο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
11: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
12: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτύπωσε τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων.
2: Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι φωτιές εξαπλώνονται ραγδαία.
3: Σοκ προκαλεί ο αριθμός.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν

0: και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
2: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
4: Ξενύχτη με
5: εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Με ζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100

0: ελαστική κωδική. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
1: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Με ζωτοπωλείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπωλείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
9: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
10: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
11: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μαχή.
10: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
12: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος

του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίμης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697

Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
7: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
8: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Σύλλογος Κρητών, Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από τη Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι.

0: της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
1: Θέλω να πάψουμε οι λαοί, κάθε σφαγή και μαχή.
0: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

Díselo ya. Che le va a capisolo ya, che le va a capisolo ya.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
0: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 980.

0: Αντζίο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου. Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης. Στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών και